πληρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: κόσμος. 93,6 και 107. Dance me to the
1: end of love. Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν σπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλες κλίμακα στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουκρανικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμενε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και προεβουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες και ο Γιάννης Αργυρός. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές.

πολιτικό του συμβούλιο με εισηγήσεις για νέα στρατηγική αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη, έως ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Αλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεοπούλα του Παραπέντε. Βέβαια, ο Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκη Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στην Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς το πάνω κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει αιχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από τη Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος, αυτό το Σάββατο, στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα Πέμπτη πάντως αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπιωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, οι βροχές θα στενούν ως μέτριας έντασης, προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοϊκής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φρανσουά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών,

Τον έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ακούντα τις πρωινές ιστορίες, πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, Νίκο από το Χορτιάτη. Ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα, είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό του EuroLeague, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κιτρίνων και αυτό έμοιαζε με απίθανο, ωστόσο έγινε πραγματικότητα από τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βεβαίως ήταν, εκτός από την κίνηση, ήταν και το βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη, που τον παρουσίασε με τον βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάντ. Και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπγκόφ, του Ολεξάνδρ Ζουμπγκόφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Τραζονσπορ. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει πολεμικές εξουσίες του Προέδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τις Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ για την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα
και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση, δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει, να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία, και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλά και στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων στην, και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο βρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός, επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως το θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του εξαμήνου, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024, καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους, θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόβλεψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία
και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης, και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

34 λεπτά μετά τις 5 λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέθεσαν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλμπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστιαίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, ο Αλέξης Τσίπρας 15,1, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,2, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3 και 7,1 αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6 από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός βουλής. Και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό, 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, το 27,5 θέλει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μία άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ και το 1/3 της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1/10 των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα, αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προεκλογούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καστιανού, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό, σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κρυθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το Πασόκ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για το περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ αθώωσε ο αναλυστήρης για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει Άγκυρα, ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αρεοπαγίτες, ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα, πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεϊ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συντάγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως την Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε ματς θρίλερ. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους, ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Γιοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, προτίθεται όμως για ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Διάβημα του υπέξ στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία, διπλό χτύπημα, ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξη των παιδιών με 500 ευρώ το μήνα και μέτρα ανάσας 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο fake news, η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο
Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη των νέων ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά, απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποίησεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως σεμνός πρωταγωνιστής και μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου, η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συντακτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές στάσεις Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ποντίκι, πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέντη φάλαγα στο Μαξίμου, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική της πινελιάς μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη, τα λέγαμε και χθες εδώ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή του δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου είπε ήταν ο Κώστας Καραμαλής και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούμπη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, τη γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα από τη σειρά Στο Παραπέντε, προβάλλοντας μέσα αυτού του βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει. Μάλιστα, του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: «Ξανά έγινες Ελασίτισσα». Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με την γνωστή της ατάκα: «Πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη». Ποια εννοώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδων Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου που χθες σε τηλεοπτική τη συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που το έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβήσει. Ήταν ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος και αυτό που του είπαν τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις σε ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο και να προσέχεις ποιος σου δίνει και τι σου δίνει, είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Μάλιστα, είπε ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες στην ιδρυτική διακήρυξη Ελλάς είναι και ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και διατελέστης υποδιοικητής της ΕΥΠ. Μάλιστα, αμφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Αργυρέα.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία,
0: τα
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Περνάμε, είναι διασκεδαστικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία δεν την βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, τόσα χρόνια με ξέρεις, πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει: ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα, ή ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, είναι καλά μηνύματα εν ώψη των εκλογών.
1: Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσει κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
0: Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηδαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δαφνή Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις, Διονύση?
0: Καλά, Καθαρίνα. Εσύ?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις, δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη, καταρχήν.
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος, που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμασταν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πιλήθος γι' αυτό και αλλιώς θα τα φύγανε.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ, για παράδειγμα, με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πιλήθος γι' αυτό και αλλιώς θα τα φύγανε.
0: Τι έβλεπες?
1: Τίποτα δεν έβλεπες.

0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε εμείς.
1: Αφού έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Όχι τα γενέθλια. Ας τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μια μάζοξη.
1: Ψάχνουμε έναν λόγο για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8. Ναι, γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το είπα το 105,8.
0: Το πες. Η επανάληψη είναι μήτρες μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές κοινότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλά.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio. Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio, δεύτερη. Ναι, το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχεις το βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφροι και κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα. Ναι. Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίνα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα, ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη, φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24, παιδιά, στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα, που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: όμως. Γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει. Δεν
0: στο σωματότυπό μου, όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μου πάει, μας πάει.
0: Μας πάει.
1: Ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία.
1: Το
0: ημέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν τη βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι
1: φτυχώς,
0: κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο.
1: Ναι,
0: ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάτσε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί. Τώρα την τιμά.
1: Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι.
1: Ναι.
0: Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία. Μία μέρα που δεν θα σας άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εθνική Μέρα Τυριού.
1: Ναι.
0: Και είναι και αγκαλιάστε τη γάτα σας, της είπα.
1: Να την αγκαλιάσουν, ναι,
0: ναι,
1: τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία.
1: Άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές. Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Λέον Μπλουμ.
1: Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που

0: τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμέν, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Ναι. Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε?
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Στην καθημερινότητά μας.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ακόμα
0: συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Να το θυμάμαι
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ,
1: ναι,
0: του Ντόναλντ Τραμπ,
1: ναι,
0: να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήτανε περίοδος, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος,
0: ναι,
1: ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ότι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είναι πολύ χαρούμενη, γιατί ξεπέρδεψε για φέτος και δεύτερον η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια
0: μπράβο,
1: πολλά
0: Μαρία,
1: στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν της φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tomb Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα
0: Κρόφτ.
1: Πες τη Λάρα.
0: Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, τα λέμε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτό κινούμενο,
0: ναι,
1: σχέδιο πιο ωραία,
0: ναι,
1: ήταν. Τότε.
0: Λοιπόν.
1: Είχε καμπύλες όμως τότε, τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας,
0: ναι,
1: το 1929, και ο Φρανσουά Κενέ το 1694, ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, είπα μαθητικός, είπα, ναι, διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό?
1: Ποιο?
0: Αυτό. Που τρώγαν οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μη λες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, πάλι Ανατολή. Να τι ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και στον κύριο και στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα.
0: Δεν είναι,
1: έτσι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον, αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη. Δηλαδή.
0: Ναι. Σωστό. Κάτσε. Σωστό είναι και αυτό. Θες να πεις κάτι, Γιάννη, μας για την διαιτησία? Τι θες να πεις?
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου, σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: έχασε,
1: ναι,
0: ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά. Ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να μην τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμπολάχ. Αυτός ο βραχνάς για, για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά?
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάρει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή εμπασχολούνται να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί, κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην το λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ. Ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν. Σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση, ναι. Τίποτα. Γι' αυτό άλλο. Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι, ναι. Που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στεναχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Άρα με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, ναι, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες?
0: Ρε, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε?
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια. Δεν ξέρω αν είναι ευσεβείς πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, αν είναι ευσεβείς πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης
1: Αντετοκούμπο. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Είναι και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια Μέρα Τυφλών Διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Έχει στη Νέα Πολυλακωνίας, έχετε τέτοια νερά.
1: Βέβαια, έχει πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στη Νέα Πολυλακωνία.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολυλακωνία?
1: Μακριά.
0: Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στην Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο?
1: Δεν έχει σχέση τόσο δρόμος.
0: Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι.
1: Εντάξει,
0: αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Ναι. Είχα πάει εγώ, έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά και είπαμε μετά δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Mm. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό. Ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό. Ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Ντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
0: Το Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Α,
1: συννεφιά. Έχει τέτοιο.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου, η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα της αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι. Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ,
1: ναι.
0: Τα μέσα.
1: Ναι.
0: Τα μέσα. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Τη διάβασα, δεν το
1: είδα.
0: Κοιμόμουν. Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη. Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε. Να τα
1: στο ντοκιμαντέρ το Sky.
0: Ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, και. Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Δεν θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, ό,τι το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί
1: και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα
0: τις
1: έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες
1: ναι,
0: μου, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες, τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο.
1: Μας φάγανε
0: καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει. Κάποιοι σοκαρίστηκαν, ναι. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε. Ο Τάκης Χατζής.
1: Τραγουδιστή. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλώνει το επιχείρημα. Σιγά.
0: Ναι.
1: Ακλώνει το επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και Πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον, με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε, γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή την περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και, και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαν μουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή, non-paper, εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του, δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες,
0: εντάξει.
1: Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια, ναι, είναι εκτός λογικής, δηλαδή βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά όμως.
1: Εγώ, όχι, εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι, και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πεις ρε.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει αυτό.
0: Ναι,
1: ναι,
0: μ' άρεσε.
1: Λοιπόν, και απ' την άλλη, κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
0: Αυτό
1: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτική, και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας πούμε.
0: Εδώ ναι, λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σας τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σας ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω, ναι, να πω το εξής. Παλαιότερα, ναι, επειδή μου έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε. Ναι. Ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης. Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές?
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια θα σου πει κάποιος, άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα συναντιόντουσαν,
1: ναι,
0: ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό, ναι, το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος?
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο μου.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και αυτό
0: είναι.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και η νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., α σα πω, ο κύριος Γεωργιάδης. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, δεν έχω μίλησει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης, ας πούμε. Δηλαδή να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός. Τον Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι,
1: δεν.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει: μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι.
0: Λέω,
1: κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω, εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα, διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιο στον Πασό και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά πάντα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ναι. Δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουνε, το διαψεύδουνε.
0: Το πιο.
1: Το διαψεύδουνε. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
1: Το διαψεύδουνε.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διευρύνση.
1: Αμφίπλευρη.
0: Αμφίπλευρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ,
1: ναι.
0: Εκεί που έπαθα, έκανα 3 βήματα πίσω.
1: Ναι.
0: Και λέω, ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Λέω, ναι. Το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρω τι εγώ να
1: πω. Κοίτα να δει, κοίτα να δει. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντω που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σα, μην το
3: πάρετε. Και μα λείψατε και χθε.
0: Και εμά.
1: Και εμά, ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τι πιθανέ.
0: Για τι αφίπλευρε και πολύ πλευρέ.
1: Διευρύνσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθε ένα δώρο ότι μπορεί να πάει ο κύριο Κασελάκη στο Πασόκ. Και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίε για διευρύνσει, αμφίπλευρε και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά. Έλεγε μόλι η Κατερίνα. Και
3: πού να πάει ο κύριο Σαλμά.
0: Στο Πασόκ.
1: Στο Πασόκ.
2: Κασελάκη δεν πάει τελικά. Το είπε.
1: Όχι, παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι, αυτό το ξέρω ότι τα έχει διαψεύσει. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερε εποχέ. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, έχει, ναι. Όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο. Ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
2: Το Μάρκο Βαφιάδη και το Γλέζο ήταν τότε. Τον,
1: ήταν αμφίπλευρε διευρύνσει, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, α πούμε.
2: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος του έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιο?
2: Το Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει, ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω αυτό.
1: Ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
3: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι. Υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους. Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
0: Να
1: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση στην Δημοκρατία. Μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία. Υπάρχει πάντως.
2: Ο λαός είπε άλλα όμως. Όταν κατέβηκες, έπρεπε να πεις στο λαό. Ψήφισε με λαέ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο εγώ, άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά. Που, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγην υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
3: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Θέλω να πω όμως ότι. Το βλέπετε τόσο.
1: Ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό.
3: Λες.
1: Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ, λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή. Σε ψηφίζω. Ποιος θα βγει πρωθυπουργός και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
2: Ναι.
1: Καταλαβες.
3: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι. Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Tories με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Φάραντς και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
2: Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοείται. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ είναι ένα πράγμα. Δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε. Τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
2: Εδώ στο News.
0: Ναι, το συμπόνεσα λίγο. Γιατί έτσι όπως τον είδα. Ήταν πονεμένος, παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν, ναι, φαντάζομαι. Με όλα, ναι, εγώ ναι, δεν ναι. τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
3: παιδί μου, έχουν μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Σακελαρίδης ότι εντάξει, το Μέρα 25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015 σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι μεταξύ τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως που είχε αριστερά πάντα.
3: Ναι.
0: Νομίζω.
2: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω θέσει επίσης την εξής, το οποίο δεν μπορώ να τα αποδείξω ποτέ, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το παιχνίδι. Αν τους έκλεινε όλους αυτούς όλους. Του ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, Ελπίδα τη Χριστιανού, το Ελλάς κλπ. Όλους. Τους έκλεινε σε ένα μπούθ του καθένα και τους έβαζε 100 ερωτήσεις. Ναι. Τι πιστεύεις για το στεγαστικό, γιατί πιστεύεις για τους φόρους, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για το ένα και το άλλο. Σε απαντήσεις, στο τέλος θα αποδώσουν τα ίδια. Δηλαδή δεν διαφέρουν στές τόσο πολύ.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Είναι κάποιοι. Αυτό είναι.
1: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
0: Προσωπικές στρατηγικές.
1: Θα είμαι εγώ ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα το λύσουμε.
1: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
3: Εμείς να το λύσουμε.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω τώρα.
0: Τα είδαμε. Θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
3: Θα παίξουμε πάσε.
2: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
0: Σουτάκια.
1: Εγώ σας χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη. Για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
3: Ναι.
1: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού.
3: Μπήκα
1: στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, κλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους. Διάφορα.
1: Με ποια ομάδα είστε?
0: Εγώ Βραζιλία.
1: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το σπίτι.
3: Γαλλία.
2: Αγγλία.
1: Αγγλία. Εντάξει, ωραία. Καταχειρωθεί. 2-1-1. Πάμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Πάμε και εμείς.
1: Και εμείς πάμε, τι. Γιατί κάποιος πρέπει να κοιτάει και την ώρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ. Που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη, λες και είναι χειμώνας. Παιδιά, αυτό τώρα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η δε Σοφία που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Εμένα, λοιπόν,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να τη διασχίζω.
1: Βλέπω πόδια. Και διαβάζω ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Mm. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια, πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω, δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα, βγαίνει,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Βγαίνει
1: έτσι.
0: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει
1: ναι,
0: του ομίλου του G7.
1: Αλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, ναι, έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, το φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά του άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μου αρέσει και να τον κρατήσουμε.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε χθες, ναι. που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο που σας έλεγε η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Λέει ο
1: ποιος
0: τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν, είχε κάνει μια συγκέντρωση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων,
1: ναι.
0: Εγώ έκανα με μία με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα.
1: Εξετάσει
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη ναι. μου, κοίτα το ζαχαρό μου,
0: ναι.
1: κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα.
1: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
0: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει,
1: ναι.
0: Δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει ρε παιδί μου πανεπιστήμια και αυτό, να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι, απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο 25.000, βάλτε στη ζυγαριά, ποιο είναι μεγαλύτερο?
1: 25.000.
0: Άγια σου.
1: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα,
0: ναι.
1: για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
0: Ναι, ο Έντι.
1: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
0: Τι τυπάκι. Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύριος.
0: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, ναι. αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Για τη Σβέρνιτσα, εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Και του κάνανε διάφορες ερωτήσεις που ήταν λίγο δύσκολες και του γύρισε το ματάκι και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι fake news.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news, είναι παραπληροφόρηση, είναι σενάρια που διακινούνται, δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις, δεν λέει διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολίτικο, άλλο μέσο,
0: ναι.
1: για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις? Το βλέπει.
0: Να το.
1: Το βλέπει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχει πει αυτό παλιά κάποιο πολιτικό, ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό το δόγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπο είναι επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τον Biden λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν.
0: Mm.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει.
0: Πού το
1: έκανε.
0: Αυτό.
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
0: Πείτε μας. Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει.
0: Πού το έκανε. Αυτό.
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το.

0: Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
1: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
1: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Είναι
1: μεγάλη.
0: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
1: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Συγγνώμη, εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
0: Όχι, όχι, πέρα.
1: Το απλό.
0: Πέρα, άλλο θέλω να πω.
1: Ναι,
0: άλλο θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να πω. Υπάρχει, πώς το λένε, υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
1: απευθύνεσαι
0: στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, δείτε το συνολότητα του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
1: Βεβαίως και έχει άποψη και ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί τις έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
0: Τι Τσαρούχα?
1: Αυτή, τη διαιτητή του μπάσκετ.
0: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη
1: διαιτητή. Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά. Θα μιλήσουμε μετά με τον
0: Καϊμά.
1: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
0: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
1: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
0: Όχι οπαδοί, ναι. Φίλαθλοι.
1: Ναι.
0: Είμαστε φίλαθλοι.
1: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
0: Τι?
1: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη σου, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα. Εγώ τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει. Που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα. Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε να το αναθυμηθώ. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
0: Βρήκατε ανθρώπους τώρα. Ναι. Η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Έχει άλλα μηνύματα.
1: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
0: Φίλοι μας,
1: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
0: Ναι.
1: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος.
0: Ναι, το έχω ξεχάσει.
1: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό
0: αυτό.
1: Αν πίνει, με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Κατάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
0: Τα πάμε τα μηνύματα.
1: Ναι. Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
0: Ναι, ο Μπάρακ.
1: Ο Μπάρακ αυτός, τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος, μεγάλος πολιτικός, αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και περιωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις, να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος,

0: Μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε: δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέσει εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης. Επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν: α, οκ, okay, τότε εντάξει.
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι
1: βολεύει.
0: Αυτά τα περίφημα δύο μέτρα και δύο σταθμά που λέμε.
1: Δεν βολεύει.
0: Καταλαβαίνεις που επεσήμαινε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να
0: το πω.
1: Κάτι γίνεται. Βέβαια. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτζος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
0: Τι.
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι. Σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ναι. Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε, ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια, ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα.
0: Ναι.
1: Μιλούσα στο τηλέφωνο και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό δεν είναι?
1: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροτές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου? Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν 2 ή 3 ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Okay, το είδα και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένας είναι ο πολιτικός, ο λαοπρόβλητος Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Τι, χτες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν, μόλις τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια, μην τους μειώνεις τους ανθρώπους. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α,
1: αυτό
0: ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το 10ο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπιο, κάτι τσάμπιο σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Πω, μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε. Από χαρά
0: και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο
0: πράγμα. Πώς δεν το έχουμε δει?
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει?
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα, το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με το Μάο Τσετούνγκ, γινόταν και με το Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορου.
1: Θα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Θα ζήλευαν ενδεχομένω.
1: Το κύμα, εγώ θα τον έλεγα. Δηλαδή, τέτοιο
0: εμένα,
1: πράγμα.
0: Εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί τη ανθρωπογεωγραφία. Εμένα με ενδιαφέρει και αυτό ο κύριο. Έχει στα χέρια του πυρηνικά. Και έχει και πυράβλου οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμέ που έχουν γίνει. Μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα φελληνική αστέλο να πω. Δεν είναι τζούφι οι πύραυλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει. Που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχα συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην
1: και
0: προηγούμενη θητεία του.
1: Όχι,
0: τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
1: Όχι, θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει. Ναι. Με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα μόνο. Δεν την έφτιαξα, όχι. Το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού, κίνηση από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps. Ναι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει. Γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, ε. Είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι. Όχι, ήθελα να το πω.
1: Ναι. Καλά κάνεις.
0: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία. Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχεις ελεύθερη σκέψη. Φωτεινή. Η Φωτεινή στέλνει με αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχεις μεγαλώσει και έχεις καλοχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά. Γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική τώρα.
0: Α.
1: Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Σε. Δεν είναι αυτό
1: γιατί,
0: το τραγούδι.
1: Γιατί δεν είναι ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα γιατί, τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέγει Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από τη Χίο. Ουδέν κακό, αμυγές καλού. Έξι πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Χθες μιλούσαμε, χθες προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για, τον, για
1: την αύξηση,
0: ναι, αύξηση του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι.
1: Το.
0: Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα,
1: ναι,
0: το,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αποστρατιωτικοποίηση νησιών, το έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια
1: έχουν
0: πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε τη δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς χθες, γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο λαός του Ισραήλ, δεν λέω για τον Νετανιάχου, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε.
1: Και γι' αυτό.
0: Έλα, πες με εσύ.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάνω. Καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Ναι. Και έχει δίκιο.
1: Ναι. Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε. Ναι. Αυτό, εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Ναι. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο Θερμαϊκό, να φάνε το πλακτό, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο Θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Ταχλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι η χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στο Μεσόγειο, για το λόγο το ότι και οι καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία, τις βοηθά να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν, δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό, για παράδειγμα, είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό. Και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα,
1: ναι,
2: που,
1: ναι,
2: που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2020-2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η MOV μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η MOV μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι
0: είναι το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος? Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα. Ναι, ένα αλλεργικό.
2: Είναι πολύ σπάνιο.
0: Πολύ σπάνιο.
2: Είναι αναφυλακτικό σοκ από MOV μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Α, εντάξει, μακριά.
1: Παλιά.
0: Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η MOV, είπατε είναι χειρότερη?
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum?
2: Σαν εγκάβματα να είναι.
0: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι που, αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι, το, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια είναι σωστό αυτό.
2: Στη ΜΟΒ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νημάτια που έχει που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
1: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι.
2: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
1: Θα είναι καθαρά, ναι.
2: Ναι, και πράγματι να μην έχει ή να είναι γεμάτη και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι. Από ό,τι μας λέτε όμως είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που για παράδειγμα δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
2: Μόνο όταν είναι αντίθετοι άνεμοι προς την παραλία. Δηλαδή αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
2: Όχι, όχι, για κανένα λόγο, για το συγκεκριμένο είδος καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ, πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
2: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει, αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
1: Αν δεν είναι καλό.
2: Επιθυμεί τόσο πολύ.
1: Όχι, όχι. Ναι. Και τι πονάει κιόλας αυτό.
0: Βέβαια πονάει.
2: Πονάει, βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
1: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που είναι αυτά τα πλάσματα.
0: Τα ζελεδάκια αυτά.
1: Τα ζελέ που είναι.
0: Οι σαλούφες που λέμε, πώς το λένε.
1: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι, είναι κίνδυνο.
2: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη. Ναι. Είναι ακίνδυνα, το 99% είναι ακίνδυνα είδη ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Εκεί. Και εντάξει, είναι. Και αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν κάποιες μέρες.
0: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
2: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά. Δεν θέλουν απλώς φυτοπλακτόν.
0: Άρα μας λέτε ότι όπου.
2: Δεν τρώνε όλα φυτοπλακτόν. Αυτό να ξεκαθαρίσω. Μη μου έδωσε τρώνε ζώπλακτόν. Το οποίο το ζώπλακτόν τρώει το φυτοπλακτόν.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι. Τώρα αρχίζει να γίνεται πολύπλοκο. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλού.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι θα το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
1: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό.
2: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται με θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάικοι. Σεζόν.
1: Όχι,
0: δεν
1: κάγε.
0: Και μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται?
2: Από τους ανέμους εξαρτάται.
0: Από τους ανέμους εξαρτάται.
2: Όσο και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Ευβοϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
0: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε, έχουμε και την παγίδευση τώρα των μεδουσών.
1: Τι να κάνεις, φύση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι.
1: Όχι, δηλαδή, δεν μπορούμε. Μπορείς,
0: το
1: μπορεί.
0: Το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη φουτάς. Αυτό.
1: Να
0: δηλαδή, και να περιμένουν να φυσήξει. Ναι.
2: Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξαρτή, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα τους.
0: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν δηλαδή?
2: Πρώτον τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Εβοϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Όχι. Δημιουργούν ένα πι έξω στην παραλία, από την Αμμούδια να το πω έτσι. Ναι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχεδόν 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω.
1: Ναι.
2: Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία.
1: Το
2: κάνεις
1: σαν πισίνα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, σαν μια πισίνα.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Μπορούσαν να το κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ.
0: Mm.
2: Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
1: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς στην παραλία που μπορεί να έχει ξοδέψει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Με επιχειρηματίες που μίλησα λέγανε ότι τους είναι για ένα με 1,5 μήνα ο τζίρος, τα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν ένα μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και οι πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε.
1: Μπράβο
2: κάτι
1: μας.
2: Τέτοιο.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
2: Λέγεται Pelagia Logbook.
0: Πώς λέγεται?
2: Είναι Pelagia, από το είδος Pelagia Noctiluca, ας πούμε. Ναι. Pelagia Logbook.
0: Μάλιστα.
2: Καταγραφές δηλαδή.
1: Το
2: οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει.
0: Mm-hmm.
2: Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, τις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη Χ παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο σας.
0: Κύριε Δακλή, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Εβοϊκό. Μου κατέρριψε διάφορους μύθους που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι από τον χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
1: Ναι.
0: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
1: Πάτε καλού κακού.
0: Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
1: Ναι.
0: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Όχι, που έλεγε διαφημίσεις παλιά. Όχι, ναι.
1: Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Τώρα σε λίγο θα τον έχουμε.
0: Σε λίγο, ρε παιδί.
1: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί
0: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα.
1: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
0: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
1: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα?
0: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
1: Ναι, για πάμε.
0: Πάμε. Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή? Και
1: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε?
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
0: Ναι.
3: Και ουσιαστικά τόσο στους 2 πόντους.
0: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
1: Γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
2: Ναι.
0: Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
2: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 ώρα το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
1: Όντως, παιδί μου.
0: Όντως, παιδί μου. Εντάξει,
2: εντάξει. Συνομιλήκαμε αυτό.
1: Δημοσκόπηση.
2: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός, έγινε κανονικός Παναθηναϊκός. Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού. Έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα. Το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μήτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4.
2: Είναι το ωραίο του μπάσκετ, έτσι. Μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο, για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
2: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει, και εμένα μου αρέσει. Είναι αλήθεια.
2: Είναι Πασκετόπουλος, είτε όχι.
0: Έχει ασπένση.
2: Είναι ωραίο, ναι. Αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
2: Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά. Γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές. Ναι. Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
2: Θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάζει και το παίρνει. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
1: Καταλογίζεται, δεν έχει διαφορά.
2: Δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
1: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, ναι, ως Παναθηναϊκός το εξής πράγμα.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασε στην Ευρωλίγκα και δεν πήγε στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρινιάς τώρα για τις διαιτησίες, τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
2: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή, θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, και εκεί νομίζω θα έχουμε όλες οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
1: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν τα κάνουμε.
2: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην γκρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρύθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία που διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς. Κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, δεν ήταν φάουλ.
0: Δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
2: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, την ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα να δύο μέρες θα έχουμε αγώνες. Το πρώτο επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Πηγαινωνόμασταν. Πηγαινωνόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, μπορεί. Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι κτλ.
2: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
1: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά, με το Σπανούλι.
2: Μου δώσει και εμένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνεται ότι παίρνουν χρήματα.
3: Και όταν ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Ένα μισή εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, θα είναι οι απολαβές του, αρκετά υψηλές, ειδικότερα για τον Άρη που είχε νομίζω μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
0: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μου αρέσει.
3: Τώρα τι να κάνουμε, ναι, αλλά άμα ρωτήσει.
0: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει. Όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι της που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά από την κυρία Γκυλφόιλ, να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μου αρέσει.
3: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν χρήματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
0: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
3: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του θεσσαλονικού μπάσκετ.
0: Εμένα μου αρέσει να υπάρχει, να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μου αρέσει πολύ. Το λέω. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
3: Βέβαια.
0: Από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
1: Να σας πω. Έστειλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης και λέει κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αφιζητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
3: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
1: Θα έχει άλλο... σκεφτόταν καμιά παραλία ο Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
0: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
1: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
3: Το λένε και ένα Παναθηναϊκό, ό,τι λέει η Κατερίνα.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
3: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη. Και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
0: Μάλιστα.
3: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
0: Εντάξει, να... από τον χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από τον χρόνο.
3: Πρέπει να απαντάμε. Πολλές φορές εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπορούν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
1: Το είχαμε
0: να μιλήσουμε με το. Είχαμε όχι καημό εγώ, και βγάλαμε τον καημά.
1: Ναι, βγάλαμε τον καημά γιατί είχαμε καημό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από πριν τη μεταμόρφωση και από πριν τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ για το ανωδικό και το καθοδικό. Είναι γενικότερα πολύ φορτωμένη η κίνηση στους περισσότερους δρόμους του Λεκανοπεδίου, τους κεντρικούς, και στην Αλίμου Κατεχάκη έχει γίνει ένα τροχαίο, βλέπω, εκεί στην Ανηφόρα προς τα πάνω. Στην Ηλιουπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
0: βεβαρημένη.
1: Πολύ βεβαρημένη παντού.
0: Μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και στο από το Παλατάκι εκεί στο Χαϊδάρι προς τα έξω κατά κόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
0: Ένα λόγω της συνέχεια στο Ολυμπιακό.
1: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπατε για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμπόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιάννα Σιμέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένκο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
4: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
3: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
4: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
3: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
5: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
6: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

Πάρ' το άλλος από την Αίρα Ιωαννίνων στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM, διαδικτυακά από το AirTech. Στον ήχο ο Άργυρης Λιματίδης, στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Ξεχάσαμε να πούμε καλημέρα. Είναι 5η, 4 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1989 το καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιανάνμεν. Οι πιο συχνά αναφερόμενες εκτιμήσεις για τους νεκρούς στο Πεκίνο κυμαίνονται από περίπου 200 έως 1000 άτομα. Η κινέζικη κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει γενικά εκατοντάδες θανάτους, χωρίς όμως να δίνει αναλυτικό αριθμό. Ο ακριβής αριθμός παραμένει ακόμα ασαφής. Σύννεφα και σκοτεινιά σήμερα. Ο καιρός της Ηπείρου δεν θα είναι προφανώς ούτε σήμερα βαρετός. Αντί για ήσυχο καλοκαιρινό ξύπνημα, θυμίζει μικρό θεατρικό έργο με πρωταγωνιστή τις καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι το λένε τοπικά φαινόμενα, αλλά στην πράξη σημαίνει ότι μπορεί να δεις ήλιο, να χάρεις 5 λεπτά και μετά να σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι, κάτι σαν υδρομασάζ δηλαδή. Οι επόμενες μέρες, όπως διατείνονται οι μετεωρολόγοι, θα είναι στο ίδιο μοτίβο. Λίγος ήλιος, λίγο σύννεφο, λίγο παρεομπρέλα, για καλό και για κακό. Καλοκαίρι δηλαδή, αλλά με χαρακτήρα. Κυρίες και κύριοι, η 4η Ιουνίου βρίσκει την Ήπειρο μπροστά σε μια σειρά σημαντικών εξελίξεων που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, τις υποδομές, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών και των φορέων της αυτοδιοίκησης επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, τα οποία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έργα με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς η δημοσίευση της νέας πρόσκλησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων ανοίγει το δρόμο για σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μονάδα στο ελευθεροχώρι της Δοδόνης, η οποία προγραμματίζεται να μετατραπεί σε σύγχρονη μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης. Η αναβάθμιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες διαλογής και αξιοποίησης απορριμμάτων, μειώνοντας ταυτόχρονα την ποσότητα των υλικών που οδηγούνται σε ταφή. Παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε Ιγουμενίτσα και Πρέβεζα. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την προσαρμογή της Ηπείρου στις σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης σπόρων. Στόχος είναι η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, η παραγωγή χρήσιμων δευτερογενών υλικών και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλεί ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Στον πρωτογενή τομέα ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η αδειοδότηση χρήσης νερού από τον ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, μια εξέλιξη που προσφέρει ουσιαστική στήριξη στον αγροτικό κόσμο της περιοχής. Η δυνατότητα άντλησης ως και 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού ετησίως διασφαλίζει, όπως εκτιμάται, την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγή και προφανώς την τοπική οικονομία. Η διαχείριση των υδάτινων πορών αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται αίσθητες προφανώς και στα μέρη μας. Παράλληλα, με την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού για τις καλλιέργειες, παραμένει ζητούμενο η προστασία της ποιότητας των υδάτων και η αποτροπή φαινομένων αρρύπανσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, όταν οι πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα αυξάνονται σημαντικά. Επίσης, σημαντικά κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, όταν οι πιέσεις στα υδάτινα οικοσυστήματα αυξάνονται σημαντικά.

ψηφιακών εργαλείων και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάσκηση του φαινομένου της φυγής νέων επιστημόνων και για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μακάρι, για να το δούμε. Ίδια στιγμή η Ήπειρος συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ο Δήμος Ιωαννίνων συνεχίζει τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2030, εφαρμόζοντας πολιτικές που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο μεταξύ, στη Θεσπρωτεία ξεκίνησε η λειτουργία νέου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Η λειτουργία του σταθμού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και προφανώς για την έγκαιρη ενημέρωση πολιτών και αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις φυσικά αυξημένων επιπέδων ρήπανσης. Η διαφάνεια στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και η συνεχής καταγραφή δεδομένων αποτελούν πλέον βασικά εργαλεία για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Στο διεθνές πεδίο, οι εξελίξεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εξακολουθούν να προκαλούν έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα. Για παράδειγμα, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επαναφέρει τις ανησυχίες για ενδεχόμενους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης των μηχανισμών ελέγχου και επιθεώρησης. Στην ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αξιότιμος κ. Τραμπ, δηλώνει ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις διεθνείς ανησυχίες. Ωστόσο, πολιτικές αναταράξεις καταγράφονται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα που ζητά την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν. Αν και το ψήφισμα δεν έχει ουσιαστικές πιθανότητες εφαρμογής λόγω της δυνατότητας που έχει ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος, όχι μόνο ο κ. Τραμπ, να ασκήσει προεδρικό βέτο, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε πολιτικό επίπεδο, καθώς εκφράζει και αποτυπώνει την αντίθεση μέρους του Κογκρέσου και της Αμερικανικής κοινωνίας, προφανώς, στις επιλογές της Αμερικανικής κυβέρνησης για τη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι οι εξέλιξεις αυτές αναδεικνύουν το σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον της εποχής και επιβεβαιώνουν ότι ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας και διεθνών σχέσεων παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τη σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την Ήπειρο δηλαδή μέχρι τη διεθνή σκηνή, η σημερινή μέρα επιβεβαιώνει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η καινοτομία και η διεθνής ασφάλεια αποτελούν αλληλένδετες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συντονισμένες πολιτικές, διαρκή επαγρύπνηση και φυσικά μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αργύρι.

0: Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς.
1: Κύριε, με έναυσμα τις εξαγορές που γίνονται ειδικά το τελευταίο διάστημα, σκέφτηκα να εισχωρήσω στην τοπική οικονομία. Η Ήπειρος βρίσκεται σήμερα σε μια αθόρυβη αλλά βαθιά οικονομική μετατόπιση που δεν αποτυπώνεται εύκολα στους τίτλους των ειδήσεων, αλλά γίνεται ολοένα και πιο εμφανής αν προσέξουμε την μεγάλη εικόνα. Σε σχετικά μικρό διάστημα, επιχειρήσεις που για δεκαετίες αποτέλεσαν σταθερές αναφορές της τοπικής παραγωγής αλλάζουν χέρια, εντάσσονται σε μεγαλύτερα σχήματα ή περνούν σε διεθνή επενδυτικά δίκτυα. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια αλυσίδα εξελίξεων που δείχνει ότι ο οικονομικός χάρτης της περιφέρειας αναδιαμορφώνεται άρδιν και σε βάθος. Η Ήπειρος, μια περιφέρεια που ιστορικά στηρίχθηκε σε οικογενειακές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ισχυρούς τοπικούς πυρήνες, παραγωγικούς πυρήνες, εισέρχεται πλέον σε μια φάση όπου το μέγεθος, η πρόσβαση σε κεφάλαια και η παγκοσμιοποίηση καθορίζουν όλο και περισσότερο το ποιος επιβιώνει και ποιος αποχωρεί από την αγορά. Η εικόνα της υπηρώτικης οικονομίας παραμένει χαρακτηριστικά σύνθετη. Ο πληθυσμός της Ήπειρου κινείται περίπου στις 320 με 330.000 κατοίκους, με έντονη συγκέντρωση στα Γιάννενα, τα οποία έχουν εξελιχθεί στο βασικό διοικητικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό κέντρο. Το περιφερειακό ΑΕΠ της Ήπειρου εκτιμάται περίπου στα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή γύρω στο 2% της ελληνικής οικονομίας. Η παραγωγική δομή της διαφοροποιείται από άλλες περιφέρειες, καθώς συνδυάζει ισχυρό πρωτογενή τομέα με ανεπτυγμένη μεταποίηση τροφίμων και ένα σημαντικό τομέα υπηρεσιών που ενισχύεται από τον τουρισμό και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Οι υπηρεσίες κυριαρχούν με ποσοστά που προσεγγίζουν το 70%, ενώ η βιομηχανία και η μεταποίηση κινούνται περίπου στο 15 με 18% και ο πρωτογενής τομέας το 10 με 12%, ποσοστό υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Η Ήπειρος λοιπόν εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις βασικές γαλακτοπαραγωγικές και ακτινοτροφικές ζώνες της χώρας, με έντονη δραστηριότητα στη φέτα, στο γάλα, στο κρέας και στην πτηνοτροφία. Ενώ παράλληλα αναπτύσσονται δυναμικά οι ιχθυοκαλλιέργειες, η τυποποίηση τροφίμων και μικρότερες μονάδες εξαγωγικού χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες επιχειρηματικές εξελίξεις λειτουργούν σαν επιταχυντής αλλαγών που ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η περίπτωση της γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική, όχι μόνο λόγω μεγέθους, αλλά και ένεκα συμβολισμού. Η εταιρεία που για δεκαετίες συνδέθηκε με τον κτηνοτροφικό κόσμο της Ήπειρου και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για χιλιάδες παραγωγούς, πέρασε σε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, εντασσόμενη στον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία της οικογένειας Σαράντι. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο των γαλακτοκομικών, όπου λίγοι μεγάλοι όμιλοι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, δημιουργώντας ισχυρά δίκτυα παραγωγής και διανομής που ξεπερνούν τα εθνικά όρια. Η συγκέντρωση αυτή προφανώς δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά ευρωπαϊκή και παγκόσμια τάση, καθώς οι αγορές τροφίμων αποκτούν και απαιτούν πλέον κλίμακα, εξαγωγική δύναμη και δυνατότητα επένδυσης σε τεχνολογία και επώνυμα προϊόντα. Αυτό που λέμε branding δηλαδή. Αντίστοιχα στον κλάδο της πτηνοτροφίας, όπου η Ήπειρος διακρίνεται, η περίπτωση της εταιρείας Νητσιάκος δείχνει την είσοδο ακόμη πιο έντονων διεθνών δυνάμεων στην τοπική παραγωγή. Η συμφωνία με τον Ουκρανικό Όμιλο, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πουλερικών στην Ευρώπη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση της αγροδιατροφής φτάνει πλέον μέχρι τις πιο εξειδικευμένες και τοπικά ριζωμένες παραγωγικές μονάδες. Η πτηνοτροφία της Ηπείρου δεν είναι πλέον απλώς μια περιφερειακή δραστηριότητα, αλλά μέρος ενός διεθνούς συστήματος εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου οι αποφάσεις επενδύσεων, παραγωγής και στρατηγικής λαμβάνονται σε πολυεθνικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης και εξαγωγών, αλλά ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τις επιχειρήσεις που για δεκαετίες θεωρούνταν δικές της. Στον τομέα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, η είσοδος μεγάλων ομίλων όπως η Motor Oil στην ΕΝΑΚΤ, μια εταιρεία με έδρα τα Γιάννα που δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, δείχνει μια διαφορετική διάσταση της αλλαγής. Δεν αφορά πλέον μόνο την παραδοσιακή παραγωγή τροφίμων, αλλά τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο οικονομίας που βασίζεται στην ενέργεια, την ανακύκλωση και τη βιωσιμότητα. Η κυκλική οικονομία δεν αποτελεί πλέον περιθωριακό τομέα, αλλά στρατηγικό πεδίο επενδύσεων για μεγάλους ενεργειακούς κόσμους, οι οποίοι αναζητούν νέες αγορές και νέες πηγές ανάπτυξης πέρα από τα παραδοσιακά καύσιμα. Την ίδια στιγμή στο λανεμπόριο και στις τραπεζικές υπηρεσίες η συγκέντρωση είναι εξίσου έντονη. Η απορρόφηση τοπικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ από μεγαλύτερους και οι αλλαγές στον τραπεζικό χάρτη δείχνουν ότι ακόμα και οι πιο καθημερινές οικονομικές δραστηριότητες περνούν σε μεγαλύτερα σχήματα. Η περίπτωση της Τράπεζας Ηπείρου, για παράδειγμα, που επιχειρεί να μετασχηματιστεί με νέα επενδυτικά κεφάλαια και ευρύτερη στρατηγική, εντάσσεται σε αυτή τη γενικότερη τάση αναδιάρθρωσης του χρηματοπιστωτοπίου, όπου οι μικρές περιφερειακές δομές δυσκολεύονται να παραμείνουν αυτόνομες. Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των εξελίξεων είναι η σταδιακή υποχώρηση του παραδοσιακού μοντέλου της οικογενειακής επιχείρησης ως κυρίαρχης μορφής οικονομικής οργάνωσης. Για δεκαετίες η Ήπειρος στηρίχθηκε σε τέτοιες δομές, οι οποίες είχαν έντονο τοπικό χαρακτήρα, ευελιξία και προσωπική σχέση με την παραγωγή και την οικονομία. Ωστόσο, η μετάβαση σε μια οικονομία υψηλότερης έντασης κεφαλαίου, τεχνολογίας και διεθνούς ανταγωνισμού καθιστά όλο ένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση αυτών των μονάδων, αυτών των εταιρικών σχημάτων, χωρίς εξωτερική ενίσχυση συνεργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η είσοδος μεγάλων ομίλων δεν είναι απλώς αποτέλεσμα εξαγοράς, αλλά και λύση διαδοχής, καθώς οι επόμενες γενιές δεν επιλέγουν να συνεχίσουν την παραδοσιακή, την πατροπαράδοτη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, η πίεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντείνεται. Δεν πρόκειται απαραίτητα για αποτυχία, αλλά για δομική δυσκολία προσαρμογής σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ενέργειας, η τεχνολογική αναβάθμιση, η πρόσβαση σε δίκτυα διανομής και η ανάγκη για εξαγωγική δραστηριότητα διαρκώς αυξάνονται. Η μικρή επιχείρηση που παλιότερα μπορούσε να σταθεί σε μια τοπική αγορά, σήμερα καλείται να ανταγωνιστεί σχήματα, κολοσσούς δηλαδή, με πολλαπλάσια κεφάλαια και διεθνή εμβέλεια. Αυτό προκαλεί μια αίσθηση σταδιακής συρρήκνωσης του ρόλου της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά συνολικά στην ελληνική οικονομία και ευρύτερα. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται προφανώς και το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο λειτουργεί σε ένα όρατος πολλαπλασιαστής όλων αυτών των τάσεων. Η γύρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση των νέων και η μείωση του ενεργού εργατικού δυναμικού επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική ικανότητα της περιοχής. Όταν οι νέοι φεύγουν, δεν λείπουν μόνο εργαζόμενοι, αλλά και μελλοντικοί επιχειρηματίες. Και αυτό έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη δομή της οικονομίας. Η απουσία διαδοχής οδηγεί σε πωλήσεις επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις ή κλείσιμο μονάδων, επιταχύνοντας τη συγκέντρωση. Μέσα σε αυτή τη μετάβαση, η Ήπειρος μοιάζει να βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία πλευρά, ο παλιός κόσμος των οικογενειακών επιχειρήσεων, των τοπικών σχέσεων και της προσωπικής οικονομίας που είχε έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Από την άλλη, ο νέος κόσμος των διεθνών ομίλων, των επενδυτικών κεφαλαίων και των μεγάλων δικτύων παραγωγής και διανομής, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήρια αποδοτικότητας και κλίμακας. Η μετάβαση αυτή προφανώς δεν είναι ούτε εύκολη, μήτε και ουδέτερη. Συνοδεύεται από αίσθηση απώλειας για πολλούς, αλλά και από νέες δυνατότητες για όσους μπορούν να προσαρμοστούν. Το βέβαιο είναι ότι η αλλαγή δεν βρίσκεται πλέον στο μέλλον. Ήδη συμβαίνει. Και όπως γίνεται σε πολλές περιοχές του κόσμου με παρόμοια χαρακτηριστικά, η πρόκληση δεν είναι να ανακοπεί, αλλά να βρεθεί ένας τρόπος ώστε η τοπική οικονομία να μην εξαφανιστεί μέσα στη συγκέντρωση, αλλά να ενσωματωθεί, να αντέξει σε αυτήν, διατηρώντας στοιχεία ταυτότητας, παραγωγικής γνώσης και κοινωνικής συνοχής. Στην κατακλείδα αυτής της αναφοράς λέω ότι η Ήπειρος δεν χάνει απλώς επιχειρήσεις. Μετασχηματίζει, νομίζω, τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται η ίδια ως οικονομικός και κοινωνικός χώρος. Και μέσα σε αυτή τη μετάβαση, ανάμεσα στη μελαγχολία του παλιού που φεύγει και χάνεται και στη σκληρή λογική του νέου, διαμορφώνεται ένας διαφορετικός χάρτης που ακόμα βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Don't call me anymore, δεν με παίρνεις πια τηλέφωνο με τον Μπένατ. Πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία. Πάμε παρακάτω. Το Café Sandan, δηλαδή τραγουδιστό καφενείο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν χώροι ψυχαγωγίας όπου το κοινό απολάμβανε καφέ ή ποτό, ενώ παρακολουθούσε ζωντανή μουσική, τραγούδια, θέατρο, επιθεωρήσεις κτλ. Και ο θεσμός εμφανίστηκε στο Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα. Το πιο φημισμένο από αυτά, το Moulin Rouge. Και γρήγορα εξαπλώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, στην Ελλάδα, ακόμα και στην επαρχία και στην Ήπειρο προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον Φώτη Βράκα, τον καλό φίλο, ιστορικό ερευνητή, συγγραφέα κλπ, που θα μας πει περισσότερα γιατί ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό και θα μας δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες για το υπέροχο αυτό θέμα που έρχεται από το παρελθόν. Φώτη, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Εγώ σε ευχαριστώ, εσύ πιστεύω καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, για πες μας, έτσι ξέρεις, χρησιμοποιούμε κάποιες φορές κάποιες εκφράσεις, λέξεις κτλ. Χωρίς να ξέρουμε το βάθος τους, την ιστορική τους διαδρομή και την αποδοχή που είχαν και το τι πρόσφεραν στις κοινωνίες εκείνων των εποχών. Για πες μας λοιπόν για τα Café Sandan.
1: Τα Café Sandan, όπως το είπε, τα καφέ όπου προσφερόντανε φαγητό, ποτό, αλλά παράλληλα θέαμα μουσικής και χορού. Εμφανίστηκαν στη Γαλλία αρχικά, αλλά έγιναν αποδεκτά από όλο τον κόσμο, δηλαδή από όλες τις τάξεις, και έπεσε σαν ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Το πιο γνωστό, όπως είπες, είναι το Moulin Rouge σε εμάς. Γιατί είναι το Moulin Rouge? Γιατί είναι από τις ταινίες που έχουν γυριστεί, ο Κόκκινος Μήλος δηλαδή. Όποιος έχει πάει Παρίσι θα γνωρίζει εκεί τη συνοικία του Μονμάτρ, που είναι τα καφέ αυτά και που ήταν εκεί όλα τα καφέ. Και έφτασε γρήγορα και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επικρατούσε και άλλο ένα καφέ βέβαια, παράλληλα, το Café Aman, αλλά είναι άλλη περίπτωση αυτά. Η διαφορά τους είναι ότι στα Café Aman τραγουδιόνταν ελληνικά και ανατολίτικα τραγούδια, και στα Moulin Rouge ήταν τα στα Café Sandan ήταν ευρωπαϊκό το θέαμα.
0: Το Café Aman δηλαδή ήταν μια ελληνική προσαρμογή αυτών των χώρων συγκέντρωσης και ψυχογείας.
1: Προσαρμογή που ήρθε από τη Μικρά Ασία σε εμάς. Ναι. Και εκεί όλες οι τάξεις συχνάζανε βέβαια, αλλά ήταν εντελώς διαφορετική μουσική. Φυσικά δεν έκαναν, στην Ελλάδα εμφανίστηκαν αρχικά στην Αθήνα, και στην Οκουμανική Αυτοκρατορία το μεγάλο μπαμ έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν τα πολλά Café Sandan. Παρουσίαζαν αυτό το θέμα του χορού, είπαμε, θεάτρου μερικές φορές και ανάλογα. Και αυτό βέβαια δεν έκανε κράτη ακόμα και στην Οθωμανοκρατούμενη Ήπειρο. Το πρώτο Café Sandan που γνωρίζουμε ότι άνοιξε στην Ήπειρο ήταν το Παυσίπολον στα Ιωάννινα. Ήταν ένα καφέ που πρόσφερε θέαμα, ένα κατάστημα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε σήμερα,
0: ένας χώρος ψυχαγωγίας, ή διασκέδασης ακριβέστερα, ναι.
1: Ο ελληνικός όρος συγκεκριμένα είναι καφοδίων για αυτά τα ψυχαγωγικά
0: για
1: κέντρα.
0: Για αυτούς τους χώρους, ναι. Όμορφη λέξη, ναι.
1: Ναι, μου αρέσει και εμένα σαν λέξη όντως αυτή, καφοδίων. Λοιπόν, το Παυσίπονο λοιπόν είχε γερμανίδες χορεύτηρες. Παραδόξως στην Ελλάδα, γενικά στον ελλαδικό χώρο, εμφανίστηκαν φαντέζες, λέγονται οι χορεύτερες αυτές που εμφανίζονται στα καφέ αυτά, πάρα πολλές από Γερμανία, Αυστρία, Βοημία. Και πού τις συναντάμε πολλές? Όπου υπάρχουν λιμάνια, δηλαδή γιατί μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα με τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Και παράλληλα ίσως να βγάλουν και το χαρτζηλίκι και τους καθοδόν.
0: Ναι, είχε περισσότερο κόσμο, ανθρώπους που είχαν χρήματα για να ξοδέψουν κλπ.
1: Έτσι λοιπόν στην Ήπειρο ξεπεζεύαν προφανώς στην Πρέβεζα και από εκεί πηγαίναν στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα τουλάχιστον έχουμε το πρώτο, όπως είπα, το Παυσίπολον, το οποίο γινόταν χαμός Δηλαδή και, επισκεπτόταν και από τις τρεις κοινότητες, και από Εβραίους και από Έλληνες και από Τούρκους, Μουσουλμάνους γενικά, Αλβανοί, Τούρκοι, ό,τι ήταν αυτοί. Εκεί άραζε και το μεγάλο μέρος της διοίκησης των Ιωαννίνων, της Οθωμανικής διοίκησης. Δεν είναι γνωστή, είναι η Καντέζα Λουίζα, μια Γερμανίδα που έκανε θράψη προφανώς, και όπου όπως λέει, διάβαζα την κυρία Αγγέλη σε ένα άρθρο της, τη Βαρβάρα Αγγέλη, που λέει ότι τις πηγαίνανε δώρα μέχρι και κάρβονο. Το κάρβονο ήταν κάτι ακριβό τότε.
0: Ήταν το καύσιμο της εποχής, ναι.
1: Δεν σαν σου σήμερα το τρέλαιο σπίτι. Λοιπόν, βάζανε, δηλαδή οι θαμώνες πληρώνανε ληστές να κλέψουν κάρβονα για να τα πάρει τη Λουίζα. Δεν γι' αυτό όμως η Λουίζα δημιούργησε και ένα θέμα ηθικό. Θα έλεγα ότι σώστε οι νοικοκυρές και από τις τρεις κοινότητες, κάποιοι ηθικολόγοι, ο Βαλής που έβλεπε ότι έχει ξελογιαστεί η διοίκηση του κάθε μέρα στο καφέ Σαντάν και προφανώς αφήναν εργασίες πίσω, άρχισε να τους βάζει, να τους έχει και αυτός, να το πω, λαϊκιστεί στην Μπούκα, και ήρθε σε μια σχολή που έβλεπε ότι οι μαθητές τους έχουν ξεμυαλιστεί με τις αντέζες και ενδιαφέρονται περισσότερο για τις αντέζες παρά για τα μαθήματα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να φροντίσουν να τις διώξουν τις Γερμανίδες από τα Γιάννενα.
0: Φώτη, δύο ερωτήσεις. Ποια εποχή άνοιξε αυτός ο χώρος και αν ήταν ηθικά αποδεκτό από την κοινωνία? Είπες ότι εξεγέρθηκαν οι νοικοκυρές και το απέδωσες στο ότι αμελούσαν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Αλλά ηθικά ήταν αποδεκτό αυτός ο χώρος? Γιατί όλοι μας έχουμε ταυτίσει, ας πούμε, το Μουλερούς που ξέρουμε με καμπαρέ.
1: Έτσι ακριβώς. Μα το Moulin Rouge ήταν, και εγώ δεν είχα ασχοληθεί με τα καφέ Σαντάν, το ότι ήξερα το γνώρισα στη Γαλλία από το Moulin Rouge και από τις ταινίες που είχα δει με τον Jean Cabin και αργότερα το remake με την Nicole Kidman και κάτι τέτοιες ταινίες δηλαδή. Και το είχα πει και συμπτωματικά ένα άρθρο ήταν μετά που διάβασα σε μια παλιά εφημερίδα, να ασχοληθώ λίγο έτσι να δω πώς ήταν. Εδώ μιλάμε τώρα για το 1873.
0: Αρκετά νωρίς δηλαδή,
1: σε μια υπερσυντηρητική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Που προφανώς κρυβόταν και αυτοί πίσω από το δάχτυλό τους. Τα γιατί να ξέραμε, είχαν ένα θέμα πάντα με αυτό. Από τον καιρό της κυραφροσύνης ακόμα και αυτά, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην φεύγουμε τόσο πίσω. Στα Γιάννη εξακολούθησαν όμως να υπάρχουν. Μπορεί να έκλεισε το Παυσίπυρον, αλλά αργότερα άνοιξε και άλλο καφέ Σαντάν. Μάλλον και άλλα στην πάροδο του χρόνου μετά, αλλά γνωρίζουμε για έναν, το οποίο είναι Σαντέζες, δεν γνωρίζουμε όμως το όνομα, το οποίο οι Σαντέζες ήρθαν με πλοίο στην Πρέβεζα και έκαναν 4 μέρες μέσα σε κακοκαιρία να φτάσουν στα Γιάννηνα, και πόσο χαρούμενοι ήταν οι Γιαννιώτες που άνοιξε το καφέ και θα δίναν την πρώτη παράσταση. Επίσης, με το στρατιωτικό νοσοκομείο στα Γιάννηνα, στον Κουραμπά. Αυτή ήταν η διοκτησία ενός φαΐ και φέντη, ο οποίος έφαγε τα λεφτά του στο Μόλο σε ένα καφέ Σαντάν. Όλα του τα φάγανε οι Σαντέζες.
0: Νοικοκύρης.
1: Και πούλησε το υπόπεδο που έκτισε μετά ο Μενέικο, σχεδίασε και χτίστηκε το πρώτο νοσοκομείο. Είναι για ξένους αυτό το νοσοκομείο αρχικά. Και μετά το ανέλαβε ο στρατός και τώρα είναι το στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Λοιπόν, αυτά στα Γιάννηνα. Και να πάμε και λίγο πιο κάτω στην Άρτα. Δεν έμεινε απ' έξω και η Άρτα. Γνωρίζουμε ότι στην Άρτα υπήρχαν τρία καφέ Σαντάν. Δύο ξέρουμε ήταν του Χατζόπουλου και του Λουλάκου. Και το τρίτο δεν έχουμε όνομα. Ξέρουμε όμως ότι ήταν κοντά κάπου στον Πλάτανο και αυτό κάπου στο Κακαβά εκεί μέσα. Που ήταν και του Λουλάκου, υπάρχει το κτίριο ακόμα. Του Χατζόπουλου δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν. Εδώ έγιναν και επεισόδια. Εδώ υπήρχε μια Σαντέζα, η Ουρανίτσα. Έτσι είναι γνωστή με το όνομα Ουρανία. Λοιπόν, και υπήρχε και μια παρέα γλεντζέδων στην Άρτα που άραζε συνεχώς και το κακό είναι ότι για να σπαστούν ένα φιλί, ένα χώρο, πληρώνανε ακριβά αυτοί οι θαμώνες όλοι. Την άρθα εμφανίζονται μια παρέα τέτοιων που ήταν και αντίζηλοι μεταξύ τους και κάποιο βράδυ για τα μάτια της ουρανίδας, όπως έγραψα στο δοκίμιο που έχω να πει στην Ακαδημία, αρπακτήκανε, παρήγγειλε ένα τραγούδι, όχι εγώ παρήγγειλα πρώτος, όχι εγώ θα χορέψω με την ουρανίδα ο δεύτερος. Πρέπει να ήταν και εξαιρετικά όμορφη ή συμπαθέστατη η ουρανίδα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, ήταν Ελληνίδα, ήταν κάτι άλλο, δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, και τα κάνανε γυαλιά καρφιά που λέμε στο χωριό μου, το μαγαζί του Χατζόπουλου. Το τέλος τι θα μόνες, εφόσον δεν έφεσαν τίποτα στο μαγαζί μέσα, υποθήκανε, φύγανε και μόνο ο Βασίλης ο Χατζόπουλος, ο Βασίλης Χατζόπουλος, εγώ τον ιδιοκτήτης, έμεινε να μετράει τις απώλειές του. Την επόμενη... Συγγνώμη. Ο Χατζόπουλος είχε τώρα ένα πρόβλημα. Να την κρατήσει την ουρανίτσα, να συνεχίσει να έχει τις φασαρίες ή να την απολύσει, που θα είχε πάλι μετά φασαρίες με τους θαμώνες, γιατί την απέλησε. Αλλά η ουρανίτσα, απελπισμένη προφανώς από όλη αυτή την κατάσταση, ήρθε την επόμενη μέρα και ανακοινώνει στον Χατζόπουλο ότι θα παντρευτεί και εγκαταλείπει τη δουλειά. Λοιπόν, και όντως παντρεύτηκε, λέει, σε ένα χωριό πολύ κοντά στην Άρτα. Τώρα δεν ξέρουμε. Πολύ κοντά στην Άρτα είναι η Κουσταχή, η Γρεμενή, τα Πέτα. Κάπου εκεί γύρω θα υπολογίσουμε. Λιμίνη, δεν ξέρω πού. Λοιπόν, και έγινε μάλιστα, λέει, πρότυπο ηθικής και νοικοκεράς στο χωριό της. Έτσι γράφουμε το μερίδιο τουλάχιστον. Το δεύτερο καφέ Σαντάν που ήταν. Υπάρχει ακόμα το κτίριο, όπως είπα. Είναι το κτίριο με τις ταμάρες απέναντι από το Κακαβά, είναι σήμερα η Νόβα μέσα νομίζω. Λοιπόν, επί τη Σκουφά, απέναντι του Λαλάκους νομίζω λέγεται, ναι. Εκεί γύρω στο 1910-1920 είχε μια Ουγγαρέζα Σαντέζα, η οποία έκυγε και αυτή καρδιές. Και ήταν στη μόδα τότε και οι μπαντίδες, οι γνωστοί μπαντίδες που τους σατηρίζουμε τώρα στα καρναβάλια.
0: Οι μάγες της εποχής, ναι, οι μάγες της εποχής.
1: Δεν είχαμε κουτσοβάκια, είχαμε τους μπαντίδες, ναι,
0: ναι.
1: Που εμφανίζονται μετά το 1897 στην Άρτα, βασικά. Λοιπόν, για την Ουγγαρέζα ήρθαν σε προστρεβή, προφανώς την ήθελε, δεν την ήθελε, ένας από τους μπαντίδες ήθελε, δεν ήθελε. Η Ουγγαρέζα την έσφαξε. Τα καφέ, δυστυχώς αυτό ήταν τραγικό το τέλος της φορέστας. Τα καφέ αυτά, ξέρουμε όλα, και τα καφέ Αμάν και τα καφέ Σαντάν, έκλεισαν οριστικά το 1937 με τη δικτατορία του Μεταξά. Θεωρήθηκαν ξένης προέλευσης και διτουρκικά, λέει, ενώ δεν ήταν τουρκικά.
0: Με διάταγμα δηλαδή, έκλεισαν με διάταγμα της τότε κυβέρνησης Μεταξά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Τότε μπήκε το οριστικό λουκέτο που λέμε.
0: Ωστόσο, Πρέβεζα και η Κουμρίτσα έμειναν στερημένες από αυτού του είδους την διασκέδαση, έτσι.
1: Για την Οικουμρίτσα δεν ήταν, ήταν ένα χωριαδάκι, δεν μπορούσε να έχει. Και αν θα ήταν μόνο στην Πάργα ή κάπου αλλού. Η θεσπρωτεία είχε μικρούς οικισμούς. Το μόνο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί, θα έλεγα περισσότερο, μπορεί να ήταν στους Φιλιάτες, εκεί ήταν το μεγάλο το κέντρο τότε, η Μαργαρίτη, αλλά εκεί ήταν όμως μουσουλμάνικοι πληθυσμοί επί το πλήστον και δεν είχε τέτοιες πιθανότητες. Ενώ η Πρέβεζα, ξέρουμε ότι την Πρέβεζα υπήρχε, δεν έχουμε πληροφορίες για την Πρέβεζα. Αυτό είναι ότι δεν έχουν μείνει πληροφορίες. Υπάρχουν κάποια διηγήσεις που λένε ότι υπήρχε, γιατί εκεί ξεμπαρκάρανε αυτές.
0: Δηλαδή,
1: και μία περιγραφή που έχουμε για ένα καφοδίο, όπως το ονομάζει κάποιος δημοσιογράφος Παρασκευόπουλος το 1890-1900, μοιάζει περισσότερο με καφέ Αμάν και λιγότερο με καφέ Σαντάν.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, εξαιρετικό θέμα. Μας γυρίζει πίσω, μας δείχνει κοινωνία της εποχής εκείνης, όχι πολύ μακρινής βεβαίως, αλλά και τις συνήθειες των ανθρώπων. Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα πούμε την Δευτέρα, θαρώ, με κάτι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον από αυτά που παρουσιάζεις και που έχουν πολύ μεγάλη απήχηση και αντίκτυπο. Και κάθε φορά που λείπεις, έχω σωρία διαμαρτυριών από ακροατές. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλά και χαρά.

Λοιπόν, Επιτροχάδη, πριν βεβηλώσουμε το υπέροχο τραγούδι, καλή σας μέρα από τον Αργύρη Κλιματήρη, την Άντα Κωνσταντίμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελεί Γόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Την άδεια χρήσης νερού για τις αδριευτικές ανάγκες του ΤΟΕΒ Κρίας Λεψής θα υπέγραψε ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας οριστική λύση στην αγωνία των αγροτών της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου. Η άδεια αφορά την άντληση επιφανειακού νερού από τα αφρόλαψίστας και ισχύει έως το τέλος του 2028. Προβλέπει η ετήσια άντληση από 8,2 έως 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την άδρευση περίπου 13.000 στρεμμάτων καλλιεργειών, κυρίως Καλαμποκιού και Μυδικής. Για την κάλυψη των αναγκών θα λειτουργούν 4 αντλιοστάσια στην Ελεούσα, την Κάτω Λεψίστα, το Νεοχώρι και το Ροδοτόπι. Η απόφαση συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, μεταξύ των οποίων η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, η παρακολούθηση των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται και η απαγόρευση άδρευσης με τεχνητή βροχή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο Λακανοπέδιο Ιωαννίνων, ενώ παραμένει ζητούμενο η αποφυγή φαινομένων ρήπασης που είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή κατά την προηγούμενη αδριευτική περίοδο. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Πάρκο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ηπείρου μέσω νέας πρόκλησης του προγράμματος Ήπειρος μέσω προϋπολογισμού 3,9 εκατομμύρια ευρώ και δυνατότητα χρηματοδότησης έως 11 εκατομμύρια μέσω της υπερδέσμευσης. Πρόκειται για μια σημαντικά διαφοροποιημένη εκδοχή του αρχικού σχεδίου του Πάρκου Υψηλής Έρευνας, το οποίο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν προχώρησε μετά την απένταξή του και τον άγωνο διαγωνισμό παραχώρησης. Η νέα πρόταση προβλέπει τη δημιουργία υποδομών για τη φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών ομάδων και τεχνοβλαστών, καθώς και τη λειτουργία θερμοκοιτίδων, συνεργατικών χώρων, ψηφιακών πλατφορμών, δικτύωσης και δομών εκπαίδευσης και υποστήριξης της καινοτομίας. Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, η προσέλκυση επενδύσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της θέσης της Ηπείρου στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2029. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως 99,68 κιλοβάτ στη στέγη του πρώην Δημαρχείου Παμφώτιδας στον Κατσικά στο πλαίσιο των δράσεων της Ενεργειακής Κοινότητας Ιωαννίνων. Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή των Δήμων Ιαννητών και Μετσόβου και αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών. Ο σταθμός θα λειτουργεί με το σύστημα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και προβλέπεται να έχει διάρκεια λειτουργία 25 ετών. Ο Δήμαρχος Ιωαννητών, Θωμάς Μπέκας, χαρακτήρισε το έργο ένα ακόμη βήμα προς την πράσινη μετάβαση, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άρης Κασής τόνισε ότι θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Δήμου. Σε πανυπηρετική συγκέντρωση στην Άρτα καλούν τους συνταξιούχους ή συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Άρτας με βασικά αιτήματα την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την καταβολή αναδρομικών και ουσιαστικές αυξήσεις της συντάξης. Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα των συνταξιούχων παραμένουν οξυμένα και ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας την ανεπαρκή τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας βελτίωση των εισοδημάτων και των συνθήκων διαβίωσης των συνταξιούχων. Δράση καθαρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Κορονοσία της Άρτας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία με σύνθημα «Καθαρίζω, μαθαίνω, προστατεύω» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής. Η δράση ξεκινά στις 9.30 το πρωί και υλοποιείται με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, του Δήμου Αρταίων, του ΕΦΠΚΠΑ, του ΕΤΑΝΑΜ, της ΑΝΙΜΑ και του Κυνηγητικού Συλλόγου Άρτεμις. Στη διοργάνωση συμμετέχουν και σχολικές μονάδες της περιοχής, προωθώντας το μήνυμα της ενεργού συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκπαιδευτική δράση στον ποταμό Αχαίροντα διοργανώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Επίρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στη δράση θα συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τις παιδαγωγικές ομάδες των 5 κέντρων εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την εφορία της Επίρου και στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το πρωί. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters 17 με 21 Ιουνίου στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ERTECO.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλ και στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίνα και θα είμαστε μαζί σας μόνο για σήμερα, μόνο για μία ώρα. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651074371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioanninon@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber. Στον αριθμό 693-00-78-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Ο Δήμος Αρταίων ανακοίνωσε τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου για την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Άρτας. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Χριστόφορο Σαφάκα, ο Δήμος προτίθεται να διαθέσει μηνιαία οικονομική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ για διάστημα 2 ετών σε 11 γιατρούς που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο με στόχο την κάλυψη εξόδων, στέγασης και σύντησης. Κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε εχθές, αναφορά και σε αντίστοιχη πρόταση που είχε κατατεθεί στο παρελθόν από τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Χρήστο Τσιρογιάννη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η πρόταση είχε καταψηφιστεί όταν παρουσιάστηκε και σημείωσε πως η ενίσχυση του νοσοκομείου αποτελεί κοινή υπόθεση για την τοπική κοινωνία και την πολιτεία, χαιρετίζοντας παράλληλα τη σημερινή απόφαση. Από τη ριζοσπαστική δημοτική κίνηση, η Βάσο Μπελογιάννη ανέφερε ότι τα ζητήματα στελέχωσης των δημοσίων δομών υγείας συνδέονται με τις ευρύτερες πολιτικές στον χώρο της υγείας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η παράταξή της είχε υποστηρίξει τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων και πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης στο μέτρο και των επικουρικών γιατρών. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Ευστράτιος Καλώνης, Στράτος Καλώνης, εξέφρασε τη θέση ότι η στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων αποτελεί ευθύνη της πολιτείας. Όπως ανέφερε, οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων σχετίζονται και με τις συνθήκες εργασίας και το φόρτο εφημεριών που αντιμετωπίζουν οι γιατροί. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αρταίων διευκρίνησε ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά τους γιατρούς της συγκεκριμένης προκήρυξης και δεν προβλέπεται προς το παρόν επέκτασή του σε άλλες κατηγορίες προσωπικού. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από συζητήσεις με τη διοίκηση του νοσοκομείου Άρτας και τον Ιατρικό Σύλλογο, οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή του Δήμου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, υπάρχει ενδιαφέρον από 6 γιατρούς για την κάλυψη θέσεων μέσω της τρέχουσας προκήρυξης. Πάμε σε άλλο ένα σημαντικό θέμα για την Ήπειρο. Νέες προοπτικές για την αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στην Ήπειρο δημιουργεί η πρόσκληση χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αισθητικών αποβλήτων, η οποία δημοσιεύθηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Η πρόσκληση διαθέτει συνολικά προϋπολογισμό 480 εκατομμυρίων ευρώ και απευθύνεται στους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων όλης της χώρας για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ανακύκλωση, την εξεργασία αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται σε ταφή. Στην Ήπειρο, κεντρικό έργο του σχεδιασμού αποτελεί αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Ελευθοχώρι Δοδόνης. Η υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων προβλέπεται να μετατραπεί σε μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης με δυνατότητα επεξεργασίας χωριστά συλλεγόμενων ρευμάτων, αποβλήτων και παραγωγής ανακυκλώσιμων υλικών και κομπός. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του αναγκαστικού συνδέσμου διαχείρισης αποβλήτων, η σχετική πρόταση βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, ενώ το κόστος της αναβάθμισης εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 2 νέων μονάδων επεξεργασίας βίο αποβλήτων, Ιγουμενίτσας και Πρέβεζας. Οι νέες υποδομές, σε συνδυασμό με την προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή δημιουργία 2 νέων μονάδων επεξεργασίας βίο αποβλήτων, Ιγουμενίτσας και Πρέβεζας. Οι νέες υποδομές, σε συνδυασμό με την προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή.

τη δημιουργία και την αναβάθμιση μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης, την ολοκλήρωση έργων επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά και χώρων υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, την κατασκευή υποστηρικτικών υποδομών όπως τα τμήματα φόρτωσης, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για τη χωριστή συλλογή των βασικών ρευμάτων αστικών αποβλήτων. Και σε αυτό το σημείο θα σας αφήσουμε λιγάκι να περάσουμε στο επόμενο τραγουδάκι μας και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ με πάρα πολύ ωραίες ειδησούλες.

Σημαντικές υλικές ζημίες προκλήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του ναού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το μανουάλι και να επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους, προκαλώντας ζημίες στο μπαγκάρι, στο ηλεκτρονικό πίνακα και σε τμήματα του εξοπλισμού. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές και επιχείρησε να περιορίσει τη φωτιά μέχρι την άφιξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την επέκτασή της σε άλλους χώρους του ναού. Αν και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, οι ζημίες στο εσωτερικό του ναού κρίνονται σημαντικές. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης του πλατάνου που βρίσκεται δίπλα στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας, μετά τη διαπίστωση ότι το δέντρο έχει νεκρωθεί. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αρτέων Χριστόφορο Σαφάκα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η νέκρωση συνδέεται με τη φυσική γύρανση του δέντρου και όχι με προσβολή από την όσο του μεταχρωματικού έλκους. Για τη διερεύνηση των αιτιών, κλιμάκιο επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποίησε εξειδικευμένους ελέγχους στο κορμό και το ριζικό σύστημα του πλατάνου. Τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται το επόμενο διάστημα, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η κατάσταση οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία του δέντρου. Παράλληλα, εξετάζονται και οι επόμενες ενέργειες σχετικά με τη διαχείριση του πλατάνου. Μεταξύ των επιλογών που βρίσκονται υπό συζήτηση είναι η πλήρης απομάκρυνσή του ή διατήρηση τμημάτων του ως στοιχείο φυσικής και τοπικής κληρονομιάς. Για λόγους ασφαλείας, οι επιστήμονες πρότειναν την απομάκρυνση των κλαδιών αλλά και τη λήψη μέτρων προστασίας γύρω από τον κορμό, προκειμένου να περιοριστεί οποιοδήποτε κίνδυνος για τους επισκέπτες αλλά και τους διερχόμενους. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την παράδοση των τελικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων και την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Αρτέων.

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες

αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν προγραμματιστεί από την ελληνική αστυνομία εν ώψη της διεθνούς συνάντησης της λέσχης μοτοσυκλετιστών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στην περιοχή του Δρεπάνου Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέλη της λέσχης αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή τόσο ακτοπλοϊκός από την Ιταλία, όσο και οδικός μέσω των βόρειων συνόρων της χώρας. Η ελληνική αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή επιχειρησιακό σχεδιασμό για την παρακολούθηση της μετακίνησης των συμμετέχοντων και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Στα μέτρα συμμετέχουν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη εξειδικευμένων υπηρεσιών.

από τη Βόρεια Ελλάδα και την Αθήνα, καθώς και τοπικές αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, συνδρομή παρέχει και το λιμενικό σώμα στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στις πύλες εισόδου της περιοχής. Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, η λέσχη περιλαμβάνεται μεταξύ των οργανώσεων που παρακολουθούνται από τις αρμόδιες ελληνικές και διεθνείς αρχές στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι ο στόχος των μέτρων είναι η ομαλή διεξαγωγή της συνάντησης και η διατήρηση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτείας κατά το προσεχές τριήμερο.

Πάμε τώρα στα Γιάννενα. Την ανησυχία των κατοίκων για την κατάσταση της οδού Ειρήνης στον Κατσικά επαναφέρει το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή όταν γιοταχή αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός οδοστρώματος σε Παρανές δίπλα στο δρόμο. Το περιστατικό ανέδειξε εκ νέου ζητήματα που σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής σχετίζονται με την οδική ασφάλεια αλλά και τις υποδομές του συγκεκριμένου τμήματος του οδικού δικτύου. Όπως υποστηρίζουν, εδώ και αρκετά χρόνια έχουν διατυπώσει αιτήματα για παρεμβάσεις, επισημένοντας την ανάγκη βελτίωσης στο συνθηκό κυκλοφορίας και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας. Μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν είναι η έλλειψη προστατευτικών στιθέων σε ορισμένα σημεία του δρόμου, καθώς και η ανάγκη συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι τα σχετικά αιτήματα έχουν κατατεθεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια και ζητούν να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση πεζών και οδηγών στην περιοχή.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται και σήμερα για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ, αλλά πραγματοποιήθηκαν και εχθές για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων, με τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών να εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, των θετικών σπουδών και οικονομίας και πληροφορικής στα μαθηματικά και των σπουδών υγείας στη βιολογία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών, τα θέματα κινήθηκαν στο πλαίσιο της εξεταστέας ύλη και παρουσίασαν μια διαβάθμιση δυσκολίας, επιτρέποντας την αξιολόγηση των διαφορετικών επιπέδων προετοιμασίας των υποψηφίων. Στα αρχαία ελληνικά, το διδαγμένο κείμενο προερχόταν από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη και αφορούσε την έννοια της ηθικής αρετής και τον τρόπο απόκτησής της. Οι ερωτήσεις εστίασαν στην κατανόηση και την ερμηνεία του κειμένου, ενώ παράλληλο κείμενο έδωσε τη δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών προσεγγίσεων γύρω από ζητήματα κοινωνικής συμπεριφοράς και δικαιοσύνης. Μεγαλύτερες απαιτήσεις φαίνεται να παρουσίασε το αδίδακτο κείμενο, καθώς και ορισμένα ερωτήματα γραμματικής και συντακτικού. Στα μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για θέματα με σταδιακή αύξηση της δυσκολίας. Τα πρώτα δύο θέματα κρίθηκαν προσιτά για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, ενώ αυξημένες απαιτήσεις εντοπίστηκαν στα τελευταία ερωτήματα των θεμάτων Γ και Δ, όπου ζητήθηκε και συνδυασμός γνώσεων αλλά και αναλυτική σκέψη. Στη βιολογία, οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι τα θέματα απαιτούσαν καλή γνώση της ύλης και την ικανότητα σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τα πρώτα θέματα χαρακτηρίστηκαν ως διαχειρίσιμα, ενώ ο μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας παρατηρήθηκε στα θέματα Γ και Δ, τα οποία περιέλαμβαναν συνδυαστικές ασκήσεις και ζητήματα γενετικής. Συνολικά, η εικόνα που μεταφέραν οι εκπαιδευτικοί είναι ότι τα θέματα επέτρεψαν στους υποψηφίους να αναδείξουν το επίπεδο προετοιμασίας τους, ενώ παράλληλα υπήρχαν και ερωτήματα που αναμένεται να συμβάλλουν στη βαθμολογική διαφοροποίηση. Πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις επιδόσεις των υποψηφίων και τις πιθανές επιπτώσεις της βάσης της αγωγής αναμένεται να προκύψουν μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας.

Με τα μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους, όπως σας είπα, των επαγγελματικών λυκείων. Οι μαθητές εξετάζονται στα μαθήματα ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας, τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τομείς και ειδικότητες στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα κανονικά από τις πρωινές ώρες, ενώ η εξεταστική διαδικασία ξεκίνησε στις 8.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές στο Νεπάλ συνεχίζονται το Σάββατο με νέα μαθήματα ειδικότητας. Συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στην ηλεκτροτεχνία, στο αρχιτεκτονικό σχέδιο, στον προγραμματισμό υπολογιστών και στην ιστορία σύγχρονης τέχνης. Η εξεταστική διαδικασία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας έως την ολοκλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας για όλους τους τομείς των επαγγελματικών ηλικίων. Θα παραμείνουμε όμως στο θέμα λίγο των Πανελληνίων και θα πούμε για ένα περιστατικό παραβίαση στον κανονισμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων που καταγράφηκε σε εξεταστικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο μάθημα των μαθηματικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υποψήφια εντοπίστηκε από τους επιτηρητές να έχει σημειωμένες γραμμές στα χέρια του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού, εφαρμόστηκαν υπερβλεπόμενες διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας για περιπτώσεις χρήσης μη επιτρεπόμενου βοηθητικού υλικού. Η εξέταση του συγκεκριμένου υποψηφίου διακόπηκε και το γραπτό του μηδενίστηκε, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ο οποίος ενημερώθηκε για τις ενέργειες που ακολούθησε η Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας.

πάμε και στους αγρότες μας και θα πούμε αυτό που αναφέραμε και πρώτο θέμα, κύριο σημαντικό θέμα στο δελτίο τύπου, στο δελτίο ειδήσεων σήμερα του ραδιοφώνου μας και του σταθμού μας της ΕΡΤ των Ιωαννίνων, γιατί κάνω λόγο για την άδεια χρήσης νερού για τις αντιρρευτικές ανάγκες του ΤΟΕΦ Κρύας και Λεψίστας, που υπέγραψε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Επίρου και Δυτικής Μακεδονίας. Η άδεια αφορά την άντληση επιφανειακού νερού από την Τάφρο Λεψίστας και είχε ισχύ έως το τέλος του 2028. Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται η ετήσια άντληση από 8,2 έως 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την άδρευση περίπου 13.000 στρεμμάτων καλλιεργειών στην περιοχή. Για την εξυπηρέτηση των αντιρρευτικών αναγκών θα λειτουργούν 4 τηλεοστάσια στην Ηλεούσα, την Κάτω Λαψίστα, το Νεοχώρι και το Ροδοτόπι. Η απόφαση συνοδεύεται από περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν μεταξύ άλλων την καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, την παρακολούθηση των ποσοτήτων νερού που αντλούνται και χρησιμοποιούνται, καθώς και περιορισμού στον τρόπο άδρευσης κατά συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Η άδεια αφορά την κάλυψη των αδριαυτικών αναγκών της περιοχής κατά τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής διοικητικής πράξης. Ας περάσουμε σε άλλο ένα θέμα. Ζητήματα σχετικά με την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των παραγωγών και των κτηνοτρόφων, καθώς εκκρεμούν πληρωμές που, σύμφωνα με πληροφορίες του αγροτικού χώρου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στον Ιούνιο προβλέπεται να καταβληθούν ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αξιοποίησης 160 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχεται από διάθετα κονδυλία της βασικής ενίσχυσης του 2020. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τα συγκεκριμένα ποσά προορίζονται για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Όπως έχει γίνει γνωστό, μέρος των κονδυλίων προβλέπεται να διαθέτει σε παραγωγούς βαμβακιού και σιτηρών μέσω των οικολογικών σχημάτων, ενώ ποσά προβλέπονται να κατευθυνθούν και προς το κτηνοτροφικό τομέα μέσω της βασικής ενίσχυσης των σχετικών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατανομή μέρους των ενισχύσεων συνδέεται με τη συμμετοχή σε συγκεκριμένα οικολογικά συστήματα, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον άνθρωπο των δικαιούχων. Το θέμα έχει απασχολήσει και τη Βουλή, καθώς ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών και τον τρόπο κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων. Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα ποσά που θα διατεθούν ανακατηγορία παραγωγών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πληρωμών. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναμένεται να αποσαφηνίσουν τόσο τον προγραμματισμό των πληρωμών, όσο και τις προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στα επιμέρους μέτρα στήριξης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αποστολής για 100 κλιματικά οδέτερες και έξυπνες πόλεις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τωρίνο της Ιταλίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών πόλεων και θεσμικών φορέων. Στο συνέδριο εξετάστηκε η πορεία των πόλεων που συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, ενώ συζητήθηκαν πολιτικές, εργαλεία και πρακτικές που εφαρμόζονται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Επικεφαλής της Αποστολής του Δήμου Ιωαννιτών ήταν ο Δήμαρχος Ιωαννίνου Θωμάς Μπέκας και ο Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Κλιματική Ουδετερότητα. Ο ίδιος, συγγνώμη, Πόλεων για την Κλιματική Ουδετερότητα, έτσι όπως σας το ανέφερε, ήταν λες και θα ακούγω ότι ήταν κι άλλος κυρίως. Συγγνώμη, έκανα λάθος εγώ. Είναι ο Δήμαρχος Ιωαννίνου Θωμάς Μπέκας και είναι και Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Κλιματική Ουδετερότητα. Στην αποστολή επίσης συμμετείχαν και στελέχη της Δημοτικής Αρχής αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στο Παραποτάμιο Πάρκο στο Τωρίνο, όπου παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου, την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και την αποκατάσταση των φυσικών περιοχών. Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού συμμετείχε σε θεματική συζήτηση, παρουσιάζοντας το ευρωπαϊκό έργο και δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την κλιματική ουδετερότητα. Στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων ευρωπαϊκών πόλεων, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων, με αντικείμενο την πορεία της Ευρωπαϊκής Αποστολής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με στόχους της κλιματικής ουδετερότητας. Σύμφωνα με το Δήμο Ιωαννιτών, στις συζητήσεις τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης και χρηματοδότησης έργων, καθώς και ανάγκες υποστήριξης των πόλεων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Ο Δήμος Ζήτσας διοργανώνει τα εγκαίνια του νέου υπαίθριου θεάτρου Ζήτσας Ευτέρπη, το οποίο κατασκευάστηκε με δωρεά της οικογένειας Μιχαήλ Κατσουλίδη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 5:30 το απόγευμα στο χώρο του θεάτρου στη Δημοτική Κοινότητα Ζήτσας δίπλα από το γυμνάσιο. Σύμφωνα με το Δήμο, το νέο υπαίθριο θέατρο προορίζεται να φιλοξενεί πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της περιοχής. Στο πρόγραμμα των εγκαινίων θα συμμετέχει και η Φιλαρμονική του Δήμου Ζήτσας και το Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων.

Μνημόνιο συνεργασίας 5 ετούς διάρκειας υπέγραψε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο Δήμος Αρταίων με στόχο την ανάπτυξη των κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, του πολιτισμού και της τοπικής ανάπτυξης. Το μνημόνιο επέγραψε η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Πατιστάτου και ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Αφάκας, παρουσία εκπροσώπων των σχολών του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Άρτα και στελεχών της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας, προβλέπεται η συνεργασία των δύο φορέων σε δράσεις όπως η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων και θερινών σχολείων, καθώς και υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλειών στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων με στόχο την ανάδειξη του φυσικού, ιστορικού, αρχαιολογικού και λαογραφικού αποθέματος της Άρτας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία με άλλους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς. Σε δηλώσεις της, η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και ο Δήμαρχος Αρταίων υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με στόχο την υλοποίηση κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ για τα επόμενα 5 χρόνια και αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δύο φορέων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοβουλειών.

Το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων διοργανώνει η Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας στις 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο. Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μουσικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες για το κοινό και παράλληλες δράσεις, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Στα Ιωάννινα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Τμήμα Ηπείρου διοργανώνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου τεχνική ημερίδα με θέμα τον αντισεισμικό σχεδιασμό και τις σύγχρονες εξελίξεις στους ευρωκώδικες. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας εφιστάμενων κατασκευών και στις παρεμβάσεις της ενίσχυσής τους. Παράλληλα, στο Δήμο Σουλίου προγραμματίζεται η διοργάνωση του πρώτου θερινού σχολείου με θέμα Σούλια Χαίροντας Ιστορία Περιβάλλον από τις 23 έως τις 29 Αυγούστου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, και περιλαμβάνει διαλέξεις εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις πεδίου. Τέλος, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων φιλοξενείται έως τις 24 Ιουνίου η έκθεση Ανάδραση, Διάδραση του Χρήστου και του Θάνου Ζακόπουλου. Η έκθεση παρουσιάζει έργα των δύο καλλιτεχνών και εξετάζει θεματικές που σχετίζονται με τη φύση, το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό κόσμο.

Θα περάσουμε λίγο πάλι στο Δημοτικό Συμβουλίο Αρτέων που πραγματοποιήθηκε εχθές και έγινε και ιδιαίτερη αναφορά στη συνεδρίαση σχετικά με αιτήματα και ερωτήσεις που σύμφωνα με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης παραμένουν αναπάντητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος Αρτέων επανέφερε το ζήτημα της αίτησης που είχε καταθέσει πριν από ένα χρόνο σχετικά με το θέμα του Ξενία, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρέδωσε συμβολικά στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ένα κεράκι, θέλοντας να αναδείξει τη χρονική διάρκεια που έχει παρέλθει από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος της Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης Βάσο Μπελογιάννη, η οποία σημείωσε ότι και η δική της ερώτηση για το ίδιο ζήτημα παραμένει χωρίς απάντηση εδώ και περίπου 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σχολίασε το περιστατικό σε χαλαρό τόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε. Το θέμα εντάχθηκε στη γενικότερη συζήτηση που αναπτυχθήκε σχετικά με την ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής σε αιτήματα και ερωτήσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Πέρα όμως από το συμβολικό και χιουμοριστικό στοιχείο που κυριάρχησε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αρτέων, το περιστατικό ανέδειξε και ένα ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, το χρόνο ανταπόκρισης, τη διοίκηση σε αιτήματα, ερωτήσεις των δημοτικών παρατάξεων. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι υπάρχουν και ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η Δημοτική Αρχή καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι οι διαδικασίες ενημέρωσης και λογοδοσίας λειτουργούν αποτελεσματικά. Σε κάθε περίπτωση, τα Δημοτικά Συμβούλια δεν αποτελούν μόνο χώρο από πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και πεδίο ελέγχου της διοίκησης. Η έγκαιρη και την κομμηριωμένη απάντηση σε ερωτήσεις ερωτών δεν είναι απλώς μια τυπική υποχρέωση, αποτελεί βασικό στοιχείο της διαφάνειας αλλά και της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Βέβαια, δεν μπορούμε όμως να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, να ασχολούμαστε μόνο με ερωτήσεις, να ασχολούνται μάλλον και η εκάστοτε δημοτική αρχή, να ασχολούνται μόνο με ερωτήσεις και να είναι μόνιμα πάνω σε αυτό, να απαντούν σε ερωτήματα της αντιπολίτευσης. Σαφώς και να γίνουν, και αυτός είναι ο ρόλος τους και εκεί είναι, αλλά δεν μπορεί και ένας Δήμος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, να απαντά μόνο γι' αυτό, είναι χάσιμο χρόνο, είναι και άλλα καθημερινά θέματα που θα πρέπει να βοηθηθούν και να απαντηθούν στον κόσμο και στους πολίτες που τα βλέπουν στην καθημερινότητά τους. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάπου, πιστεύω, μια ίση μεταχείριση και όχι να φτάσουμε στο άλλο άκρο. Και νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε χθες, δεν νομίζω ότι τιμά και κανέναν.

Κάτι τελευταίο για να περάσουμε στην αποφώνηση της σημερινής μας εκπομπής. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ διοργάνωσε μουσική εκδήλωση στα Γιάννενα τη Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στο Ιτσκαλέ. Στη συναυλία συμμετέχει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, η οποία θα παρουσιάσει πρόγραμμα με αναφορές στην υπηρώτικη μουσική παράδοση σε συνεργασία με τον Δημήτρη Ιφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Γκίγκας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα απονείμει τιμητικές διακρίσεις συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την προσφορά του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Με αφορμή την εκδήλωση, γίνεται αναφορά και στην ιστορική διαδρομή του ραδιοφωνικού σταθμού των Ιωαννίνων, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1949 και μέσα από διαδοχή και οργανωτικές αλλαγές εντάχθηκε αργότερα στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας ως ΕΡΑ Ιωαννίνων. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 8 και 4 το βράδυ. Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και την ΕΡΑ Ιωαννίνων 88,2. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας πω μια όμορφη καλημέρα, να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά σας με μηνύματά σας, με σχόλιά σας στο πρωινό ραντάρ. Να ευχαριστήσω που στο ήχο ήταν η Άντα Κωνσταντίνα για τις φοβερές μουσικές επιλογές που έβαλε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε καλά, με χαμόγελο και ό,τι άλλο επιθυμεί ο καθένας σας. Καλημέρα σας.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ, που μιλήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίμα. Την άδεια χρήσης νερού για τις αδριευτικές ανάγκες του ΤΟΕΒ Κρίας Λαψίστας υπέγραψε ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας οριστική λύση στην αγωνία των αγροτών της περιοχής εν ώψη της θερινής περίοδου. Η άδεια αφορά την άντληση επιφανειακού νερού από την Τάφρο Λαψίστας και ισχύει ως το τέλος του 2028. Προβλέπει η ετήσια άντληση από 8,2 έως 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την άδρευση περίπου 13.000 στρεμμάτων καλλιεργειών, κυρίως καλαμποκιού και μυδηγής. Για την κάλυψη των αναγκών θα λειτουργούν 4 αντιλοστάσια στην Ελεούσα, την Κάτω Λαψίστα, το Νεοχώρι και το Ροδοτόπι. Η απόφαση συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, μεταξύ των οποίων η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, η παρακολούθηση των ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται και η απαγόρευση άδρευσης με τεχνητή βροχή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, ενώ παραμένει ζητούμενο η αποφυγή φαινομένων ρύπανσης που είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην περιοχή κατά την προηγούμενη αδριευτική περίοδο. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το Πάρκο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Ηπείρου μέσω της νέας πρόσκλησης του προγράμματος Ήπειρος με προϋπολογισμό 3,9 εκατομμύρια ευρώ και δυνατότητα χρηματοδότησης έως 11 εκατομμύρια μέσω υπερδέσμευσης. Πρόκειται για μια σημαντικά διαφοροποιημένη εκδοχή του αρχικού σχεδίου του Πάρκου Υψηλής Έρευνας, το οποίο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δεν προχώρησε μετά την απένταξή του και τον άγωνο διαγωνισμό παραχώρησης. Η νέα πρόταση προβλέπει τη δημιουργία υποδομών και για τη φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών ομάδων και τεχνοβλαστών, καθώς και η λειτουργία θερμοκοιτίδων, συνεργατικών χώρων, ψηφιακών πλατφορμών, δικτύωσης και δομών εκπαίδευσης και υποστήριξης της καινοτομίας. Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, η προσέλκυση επενδύσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυση της θέσης της Ηπείρου στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης. Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2029. Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύως 99,68 κιλοβάτ στη στέγη του πρώην Δημαρχείου Παμφότιδας στο Κατσικά, στο πλαίσιο των δράσεων της Ενεργειακής Κοινότητας Ιωαννίνων. Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή των Δήμων Ιαννητών και Μετσόβου και αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των τοπικών κοινωνιών. Ο σταθμός θα λειτουργεί με το σύστημα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και προβλέπεται να έχει διάρκεια λειτουργίας 25 ετών. Ο Δήμαρχος Ιαννητών Θωμάς Μπέκας χαρακτήρισε το έργο ένα ακόμη βήμα προς την πράσινη μετάβαση, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Άρης Κασής τόνισε ότι θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Δήμου. Σε πανηπιρωτική συγκέντρωση στην Άρτα καλούν τους συνταξιούχους οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχικες οργανώσεις Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 10.30 το πρωί στο εργατικό κέντρο της Άρτας, με βασικά αιτήματα την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την καταβολή αναδρομικών και ουσιαστικές αυξήσεις της συντάξης. Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα των συνταξιούχων παραμένουν οξυμένα και ασκούν κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που έχουν ανακοινωθεί. Παράλληλα, απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας βελτίωση των εισοδημάτων και των συνθήκων διαβίωσης των συνταξιούχων. Δράση καθαρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην Κορονοσία της Άρτας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία με σύνθημα «Καθαρίζω, μαθαίνω, προστατεύω» στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος της περιοχής. Η δράση ξεκινά στις 9.30 το πρωί και υλοποιείται με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας του Δήμου Αρταίων, της ΕΤΑΝΑΜ και του Κυνηγητικού Συλλόγου Άρτας Άρτεμις. Στη διοργάνωση συμμετέχουν και σχολικές μονάδες της περιοχής, προωθώντας το μήνυμα της ενεργού συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκπαιδευτική δράση στον ποταμό Αχέρωτα διοργανώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και να συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τις παιδαγωγικές ομάδες των 5 κέντρων εκπαίδευσης και το περιβάλλον της εφορίας της Ηπείρου και στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και στην προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το πρωί. Για σήμερα, 5η 4 Ιουνίου, ο καιρός στην Ήπειρο θα είναι γενικά καλός με ηλιοφάνεια τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς στα παιδινά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου αναμένεται μεγαλύτερη αστάθεια. Η ημέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνες, όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και μειωρινά τμήματα της Ηπείρου, με πιθανότητα τα φαινόμενα να επηρεάσουν πρόσκαιρα τις παιδινές περιοχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί κοντά στους 29 βαθμούς. Στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, ο καιρός θα παραμείνει γενικά πιο ήπιος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρότερη πιθανότητα βροχής σε σχέση με το εσωτερικό της περιφέρειας. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
3: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε ρότα. Παναγιώτης Τζόκας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 η ώρα. Η Άντα Κωνσταντίνα φροντίζει τον ήχο και, κυρίες και κύριοι, θα συνομιλήσουμε με τον αγαπητό Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, τον οποίο έχω στην άκρη της γραμμής. Και ο λόγος φυσικά για τη σειρά των ιστορικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3, πόλεις που είναι αφιερωμένες στην ιστορία και την εξέλιξη των ελληνικών πόλεων. Δεύτερο ταξίδι του κυρίου Παναγιωτίδη στην Ήπειρο, το πρώτο αφορούσε την Ιγουμενίτσα και το τελευταίο την Πρέβεζα, όπου θα μεταδοθεί για την πόλη της Πρέβεζα σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 σήμερα στις 8 το βράδυ το ντοκιμαντέρ για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιωτίδης. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
6: Καλημέρα στα Γιάννα, καλημέρα στην Ήπειρο, καλημέρα Παναγιώτη και σε όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Και σύντομα θα είναι και η τρίτη επίσκεψη.
5: Μάλιστα. Ναι, όσον ούπο.
6: στα πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα μου Ιωάννα. Η πόλη είναι μια σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν, προσπαθούν μέσα από την ιστορία της πόλης, της κάθε μιας πόλης, να μας δείξει γιατί η πόλη σήμερα είναι αυτό που είναι. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ, αν μπορώ να το πω λαϊκά, τα τσιμέντα, οι πλατείες και οι δρόμοι. Mm-hmm. Μας ενδιαφέρει η ιστορικότητα και οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν και το επεισόδιο αυτό, το οποίο είναι για την Πρέβεζα, το οποίο είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε στην Πρέβεζα, εκτιμώ ότι είναι ανθρώπινο, δείχνει την ιστορία της πόλης από τους Οθωμανούς, τους Ενετούς. Είναι απίθανο σε κάθε πόλη την οποία έχω την τύχη έτσι να βρίσκομαι και να συνομιλώ με ανθρώπους και να βρίσκω τους δημάρχους και τους ιστορικούς που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ. Είναι απίθανο το πόσο λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τις πόλεις μας.
5: Είναι αλήθεια.
6: Η πόλη μας από τις οποίες πετεράσανε διάφοροι κατακτητές, ο καθένας μπορεί να άφησε κάτι, οι ιστορίες οι οποίες συνοδεύουν τις κατακτήσεις αυτές, πράγματα τα οποία έχουν μείνει αναλύοντα στο χρόνο, στους αιώνες που κατοικούμε σε κάποιες περιοχές, το πότε οι περιοχές αυτές έγιναν μέρος της ελληνικής επικράτειας. Εσύ σαν ερευνητής κιόλας είμαι σίγουρος ότι έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά τα κομμάτια. Απλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, σαν Έλληνας πολίτης δεν γνώριζα ότι στη Μυτιλίνη έχει στο μουσείο του Τριάτ Πικασό, ας πούμε, και Ματίζ.
5: Είναι αλήθεια,
6: μαζί με το Μουσείο του Θεόφιλου.
5: Οι πόλεις της Ελλάδας είναι ένα παλίμψιστο, σχεδόν όλες. Έχουν στρώματα, στρώματα πολιτισμών που περάσανε και αφήσανε τα ίχνη τους, κύριε Γενικέ. Είναι αλήθεια αυτό.
6: Και εκεί είναι το απίθανο, mm-hmm. και εκεί είναι το απίθανο ότι υπάρχει τόσο μεγάλο αποτύπωμα πολιτισμικό, πολιτιστικό σε όλες τις πόλεις αυτές, που πραγματικά σε κάνει να συγκινήσει ώρες-ώρες. Δηλαδή, εκτός από το αίσθημα πιθανότητα της περηφάνειας των ανθρώπων οι οποίοι μένουν εκεί και βλέπουν την πόλη τους και χαίρονται γι' αυτό, Το ζήτημα είναι ότι για κάποιον άγνωστο, ο οποίος δεν ξέρει, ρε παιδί μου, τι είναι το Λαύριο, τι είναι η Πρέβεζα, η Γουμενίτσα, η Μυτιλίνη, η Κομωτινή, εκτιμώ ότι συγκινείται. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, μπορεί να συγκινήσει ιστορία. Εγώ εκτιμώ ότι η ιστορία είναι, μπορεί να συγκινήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
5: Είναι πολλά πράγματα, είναι διδαχή.
6: Ειδικά όταν, ειδικά όταν οπτικοποιείται με σεβασμό.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Αυτό είναι και προϋπόθεση για τη δημόσια τηλεόραση, έτσι.
5: Θέλω να δράξω την ευκαιρία, κύριε Γενικέ, και να μας μιλήσετε για την ΕΤ3. Έχει ιδιαίτερη απήχηση στην περιφέρεια και δει στην Ήπειρο. Το κανάλι αυτό το αγαπούν ιδιαίτερα οι Ηπειρώτες. Είστε κοντά μας. Είστε κοντά μας και για τα καλά και για τα κακά, αλλά περισσότερο για τα καλά. Για πείτε μας για την ΕΤ3.
6: Ωραία. Εμείς, αν μπορώ να πω, οι Βορειοελλαδίτες, έχουμε μία αίσθηση τοπικιστική, έτσι λίγο πιο ανεπτυγμένη μέσα μας. Γιατί για πολλά χρόνια αισθανόμαστε ότι είμαστε μακριά από την κεντρική διοίκηση, ότι κάποια πράγματα για να γίνουν εδώ θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο ή να φύγουμε από τις αιστείες μας και να κατεβούμε την Αθήνα για να γίνει η δουλειά μας. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Έτσι λοιπόν αλλάζει και η ΕΡΤΡΙΑ. Θα μου πεις τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Για πολλά χρόνια λοιπόν η ΕΡΤΡΙΑ για το μέσο τηλεθεατή ήταν το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Για μας η ΕΡΤΡΙΑ είναι το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή λοιπόν έχουμε την τύχη και την ευλογία να είμαστε το περιφερειακό κανάλι της ΕΡΤ, προφανώς και περιοχές οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή σημασία και εθνική έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή λοιπόν έχουμε την τύχη και την ευλογία να είμαστε το περιφερειακό κανάλι της ΕΡΤ, προφανώς και περιοχές οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή σημασία και εθνική επίσης, όπως είναι η

0: Κοίτα, να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Θεωρώ ότι ο κόσμος στην περιφέρεια δεν είναι αναδρόμενο. Δηλαδή, ο κόσμος σε μια επαρχιακή πόλη, ακόμη και μικρότερη των Ιωαννίνων, έτσι, έχει τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους στόχους, αν θέλεις, τις ίδιες ελπίδες με έναν πολίτη μεγαλύτερης πόλης. Και στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, οι πόλεις μεγάλες είναι 4-5. Εκεί πρέπει να βρεθούμε εμείς. Για μένα θα είναι πολύ σημαντικό αν μπορεί η ΕΡΤΡΙΑ να συνδιαμορφώσει μια πραγματικότητα μαζί με τον πολίτη. Επίσης, ο κόσμος της επαρχίας δεν ζει μόνο με δρόμενα και σε δρόμενα. Δεν είναι μόνο τα γλέντια και οι αποκριές. Δεν είναι μόνο οι εορτασμοί των Αγίων και τα έθιμα του κάθε τόπου. Είναι και η ζωή του, η πραγματικότητά του. Οι δρόμοι, οι υποδομές, ο αθλητισμός, η υγεία, ο πολιτισμός. Αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι είναι ένα μεγάλο project. Γιατί πολλές φορές η απόσταση έτσι δημιουργεί κάποιους προβληματισμούς όσον αφορά την πλήρη εικόνα. Στη δική μας περίπτωση όμως, επειδή η ΕΡΤ έχει αυτή την τύχη να έχει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια, νομίζω ότι η εικόνα η οποία μεταφέρουμε, αν μη τι άλλο, είναι αξιοπρεπής. Αν με ρωτούσες ότι μπορούμε παραπάνω, πάντα μπορούμε παραπάνω. Το θέμα όμως είναι ότι και για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο, για να μην χρησιμοποιήσω πάλι τη λέξη κινητικό και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο να πηγαίνω σε πόλεις και να μιλάνε οι άνθρωποι για την ΕΡΤΡΙΑ με αγάπη, να αισθάνονται δηλαδή ότι έχουν ένα κανάλι που είναι κοντά τους.
1: Αυτό συμβαίνει στην Ήπειρο, κύριε Γενική.
0: Αυτό είναι πολύ. Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά για την Ήπειρο, επειδή έχω ιδιαίτερη σχέση, το γνωρίζω, ναι.
1: Μας εκπλήσετε συνέχεια έτσι θετικά με εκπομπές που αφορούν την κοινωνία, με την ιστορία από τα κάτω, με ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Έχετε εκπομπές ναυαρχίδες.
0: Την επόμενη σεζόν θα έχουμε και μια εκπομπή η οποία, εγώ τουλάχιστον επειδή έχω δει έτσι λίγο και είμαι σίγουρος ότι και εσύ, Παναγιώτη, θα σου αρέσει πάρα πολύ, η οποία έχει να κάνει με τον ελληνισμό της κάτω Ιταλίας.
1: Είναι πολύ ξεχωριστό το κομμάτι αυτό, ναι.
0: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το έχουμε ξαναδεί. Δεν υπάρχει παθενογένεια στην τηλεόραση. Το θέμα είναι όμως πώς το βλέπεις, με ποια οπτική δηλαδή και τι ζητάς από αυτό. Ναι, είμαστε χαρούμενοι. Και τι γίνεται, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα σε μια στιγμή. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γενίκη, για τον χρόνο σας.
0: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και στην ΕΡΑ Ιωαννίνων και στη ΣΕΡΑ γενικότερα, γιατί ο κόσμος μερικές φορές νομίζω ότι είναι εύκολη δουλειά να σηκωθείς, να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να σε πάρει κάποιος και να πας 50-60 χιλιόμετρα να καλύψεις κάτι, να γυρίσεις, να έχεις την ευθύνη για έναν ολόκληρο νομό, και πόσο δε μάλλον εσείς που είσαστε και σε μια ευαίσθητη περιοχή και έχετε και διάφορα άλλα θέματα να καλύψετε. Εμείς σας ευχαριστούμε και εύχομαι να συνεχιστεί αυτή, όχι εύχομαι, είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία
1: θα συνεχιστεί προς το καλύτερο.
0: Θα συνεχιστεί προς το καλύτερο, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Εγώ καλημέρα.

0: βαριά. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουμε σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε πως τη Δευτέρα η ΕΡΤ Ιωνίνων με τα σύνολα της ΕΡΤ και συγκεκριμένα με το εξαιρετικό σύνολο της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ οργανώνει κορυφαία συναυλία στον αύριο χώρο του Μουσείου της Αργιεροτεχνίας με αφορμή τα 60 χρόνια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και βεβαίως τα 77 χρόνια της αδιάλειπτης παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωνίνων στην Ήπειρο. Το γεγονός αυτό, που είναι ένα πολιτιστικό γεγονός πρόκληση, ένα καλλιτεχνικό γεγονός πρόκληση, έχει να κάνει με νεωτερικά στοιχεία αλλά και με στοιχεία της μουσικής παράδοσης της Ηπείρου. Θα έχουμε λοιπόν μια σπουδαία σύμπραξη στις 9 η ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργιεροτεχνίας. Θα συμμετάσχουν το σύνολο Ο Ίνωρο, το πολυφωνικό σύνορο Ίνωρο, η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, η οποία θα συμπράξει και με τον υπηρετή καλλιτέχνη Δημήτρη Ιφαντή.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο προάβλιο του Μουσείου Αργιεροτεχνίας Ιωαννίνων, μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργιεροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών μία σύλληψη. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Επιθέσεις με ντρόνς στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία εκεχηρίας. Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις, λέει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πλήγμα για τον Τραμπ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. 4 Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Άστατος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Τη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωνίων, Παναγιώτη Τσόγα στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη φροντίδα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Περιθέατρου, η συνέχεια, έχω τη χαρά και τη μήνα φιλοξενώ ένα γνώριμο στα στούντιο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, τον Γιάννη Τσάκαλο, ο οποίος έχει τη σκηνοθεσία, τη χορογραφία και τον επιτελεστικό σχεδιασμό μιας σπουδαίας παράστασης με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς», που θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε τρεις βραδιές. Καλώς όρισες, Γιάννη.
2: Καλημέρα σας. Εμένα είναι η χαρά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, κάναμε την πρεμιέρα μας την Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, σκηνή 125, και θα παίξει για άλλα τρία βράδια, 6, 7 και 8 Ιουνίου, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, σε 9 και 4, στη σκηνή 125, μέσα στο Κεπαβή είναι το θέατρο.
1: Μάλιστα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Να μας μιλήσετε για το έργο, να μας πείτε για performance, τι είναι.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, γιατί ξέρουμε λίγα πράγματα στην Ελλάδα. Είδα και έναν πολύ ωραίο όρο, επιτελεστικός σχεδιασμός.
2: Ναι, ουσιαστικά...
1: Είστε χρεωμένος με αυτό.
2: Η μετάφραση της performance, γιατί ως performance είναι γνωστό αυτό το είδος θεάτρου, αυτό το είδος τέχνη στην Ελλάδα. Η ελληνική του μετάφραση, ο ελληνικός όρος, είναι επιτελεστική τέχνη, που σημαίνει ότι κάποιος επιτελεί κάτι. Αυτό ουσιαστικά είναι και η τέχνη. Είναι έτσι η τέχνη του εφήμερου, η τέχνη της δράσης και η τέχνη κατά την οποία δεν μένει κάτι πίσω όταν τελειώσει. Εστιάζουμε στη δράση, στην αξία και στο συμβολισμό των δράσεων σε αυτό τη μορφή τέχνης. Βέβαια, εμείς την παντρεύουμε με την εγκατάσταση, με αυτό που είναι γνωστό στην Ελλάδα installation art, η εγκατάσταση, είναι πιο ευρέως διαδεδομένη, που έχει να κάνει με το πώς διαμορφώνεις έναν χώρο, ένα δωμάτιο, έτσι ώστε αυτός που θα μπει μέσα και θα το βιώσει να έχει μια συνολική εμπειρία. Οπότε έτσι έχουμε, παντρεύοντας αυτά τα δύο στοιχεία και αξιοποιώντας από το σωματικό θέατρο και από το θέατρο εικόνων, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ολιστική εμπειρία για τους θεατές. Νομίζω δεν είναι, από όσο έχω ενημερωθεί και από τα σχόλια που ακούσαμε, γιατί μας συγκίνησε πραγματικά το πόσο πολύ το αποδέχτηκε το κοινό στην πρεμιέρα, έτσι, ήταν κατάμεστο το θέατρο και λάβαμε πάρα πολύ ωραία σχόλια. Αυτό που μας κέντρισε το ενδιαφέρον ήταν ότι ο κόσμος μετά έμεινε και ενδιαφερόταν να μάθει και να ρωτήσει και να αναπτύξει τις ιδέες του γύρω από αυτό, γιατί πήραμε ένα ρίσκο με το να ανεβάσουμε ένα τέτοιο έργο, έτσι, κάπως πιο απαιτητικό για το θέατρο. Αλλά νομίζω δεμηθήκαμε στην πρεμιέρα και έτσι πάμε με πολύ φόρα σε επόμενες παραστάσεις και με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε και αρκετούς συντελεστές. Τους έχεις στο μυαλό σου, έτσι?
2: Ναι, φυσικά. Φοβερούς συνεργάτες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ότι το έργο αυτό προέκυψε από μια ετήσια διαδικασία φέτος. Η Γιολάντα Καπέρδη, καλλιτεχνική διευθύντρια της Θεατρικής Συμπαιγνίας, μου κάνει μια πρόταση το Νοέμβρη να αναλάβω ένα εργαστήριο κίνησης στο θέατρο. Και εκεί πέρα ανέπτυξα την ιδέα να σχεδιάσουμε ένα πιο ολιστικό εργαστήριο, να μην αφορά μόνο την κίνηση και το χορό, αλλά να έχει να κάνει με την performance, με την επιτελεστική τέχνη. Και μέσω αυτού του εργαστηρίου, δουλεύοντας με επαγγελματίες και ερασιτέχνες μέσα σε αυτό, γεννήθηκε αυτό το έργο. Τώρα, οι συντελεστές μας, τον ηχητικό σχεδιασμό υπογράφει η Τερέζα Παπακώστα και η Διονυσία Μπερτσάτου, έτσι, πέραν από ένα έργο επιτελεστικής τέχνης, είναι ταυτόχρονα και μια μουσική συναυλία, θα λέγαμε. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο του ήχου. Η Τερέζα Παπακώστα έχει αναλάβει το αναλογικό ηχοτοπίο. Έχουμε μέσα ψαλμωδίες, έχουμε μέσα ήχους από αναλογικά όργανα. Και η Διονυσία Μπερτσάτου, που είναι μόνιμη συνεργάτη μου τα τελευταία χρόνια, έχει συνθέσει μια πρωτότυπη μουσική ηλεκτρονική. Η Γιολάντα Καπέρδα είναι συνεργάτηδα δραματουργίας και κειμένων. Η Βασιλική Ζώη έχει γράψει ένα πρωτότυπο κείμενο, το οποίο διαβάζεται κατά τη διάρκεια του έργου. Ο Βασίλης Σιάφης ήταν και είχε αναλάβει το λόγο και την εκπαίδευση αυτού. Την ενδυματολογία έχει υπογράψει Βέρα Εμμανουηλίδου, ειδικές κατασκευές σκηνικό Παναγιώτης Χαρατσάρης, και να προσθέσω, το οποίο ήταν μια τελευταία προσθήκη, ότι όλο το έργο το συνοδεύει και ένα πόσιμο κοκτέιλ. Έχουμε δημιουργήσει δύο κοκτέιλ τα οποία συνοδεύουν το έργο, οπότε οι θεατές μπορούν να έχουν και μια γευστική εμπειρία συμπληρωματική του έργου που βλέπουν, έτσι στο πλαίσιο του να διαγείρουμε περισσότερες αισθήσεις, όχι μόνο την όραση και την ακοή. Και οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο, έτσι από την πρώτη μέρα έως και σήμερα, αυτοί που δουλέψαμε μαζί για αυτό το έργο και αυτοί που το ερμηνεύουν, με αλφαβητική σειρά είναι η Βασιλική Ζώη, η Μαρία Κιτσοπούλου, η Αριάθνη Κουρτέση, η Χριστιανά Ηλέκα, η Τερέζα Παπακώστα, ο Βασίλης Ιάφης, η Ευαγγελία Σιούτη, η Αγγελική Στεφανιώτου, ο Παναγιώτης Καρατσάρης. Και να πω φυσικά ότι ήταν και πολύ σημαντική βοήθεια της Βανέσας Μπίντου, η οποία κάνει την υποστήριξη επικοινωνίας και έτσι είναι πίσω από όλα τα έργα της συμπαιχνίας στο κομμάτι αυτό.
1: Καλό να υποστήριξεις.
2: Έτσι ακριβώς. Και στην οργανωτική και καλλιτεχνική υποστήριξη, το υπόλοιπο επιτελείο της συμπαιχνίας, η Ελευθερία, η Ευελίνα Παπαδημητρίου και η Βανέσα Μπίτου επίσης βοήθησε στην οργάνωση.
1: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο για να κλείσουμε. Πού και πότε θα γίνει?
2: Θα γίνει Σάββατο 6, Κυριακή 7 και Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 και 4 στη σκηνή 125, το θέατρο της Θεατρικής Συμπαιχνίας, εντός και Παβή 124-125, είσοδο από Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
1: Εισιτήρια από πού προμηθεύεται?
2: Εισιτήρια μπορεί ο κόσμος να κάνει κρατήσεις τηλεφωνώντας στο 2651-312-830 ή απευθείας από το more.com. Αν γκουγκλάρουν μείνετε ασφαλείς, θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα στην αναζήτηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευτυχώς φουρφουριάζει και τα. Ναι.
1: Τέλειο, πολύ ωραία.
0: Αλλά τώρα μου ήρθε το κουλαρίκι, εντάξει.

0: Ιωάννινα.
1: Να δούμε και κάποια άλλα θέματα, φίλες και φίλοι, από το πολιτιστικό μας καλεντάρι. Διπλή εικαστική έκθεση των Χρήστου και Θάνου Ζακόπουλου με θέμα ανάδραση-διάδραση θα παρουσιαστεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωνίων από σήμερα, 5η μέχρι και τις 24 Ιουνίου. Πάμε τώρα και στο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φωτομετρία, στο Φωτομετρία Center, αύριο Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον κύριο Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Εύσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, παράλληλα ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως το στεγαστικό πρόβλημα, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτησε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Για το πρόγραμμα ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα για 3 χρόνια. Όπως είπε, το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων, τόνισε. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Τα εισοδηματικά κριτήρια φτάνουν τις 25.000 ευρώ για άγαμους και τις 35.000 για ζευγάρια, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντικρουόμενα μηνύματα, Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραγτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίων δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Τα κατάλληλα μολυσμένα τρόφιμα προκαλούν περίπου 1,5 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τα μικρά παιδιά κάτω των 5 ετών να διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εψεπαφή. Podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ ECHO.
2: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ο Χάρης Λεμονόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός, αλλά ένας αληθινός αριστοκράτης της λαϊκής μας παράδοσης. Γεννημένος στην Πρέβεζα το 1923, κουβαλούσε μέσα του το πηγαίο χάρισμα που μεταμόρφωνε κάθε όργανο σε προέκταση της ψυχής του. Από το μαντολίνο των παιδικών του χρόνων και το κλασικό βιολί των οδείων οδηγήθηκε με πάθος στο μπουζούκι, δίνοντάς του μια νέα λόγια διάσταση. Με την αξεπέραστη δεξιοτεχνία του στην διπλοπενιά γεφύρωσε τον κόσμο του Μπαχ με τους δρόμους του ρεμπέτικου, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα. Ένας σπάνιος σολίστ που κέντησε πάνω στις χορδές, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά γεμάτη φως και ευγένεια. Έσβησε πρόωρα στο Σικάγο το 1975, λίγο πριν τον οριστικό επαναπατρισμό του από την Αμερική, παραμένοντας όμως για πάντα ένας αιώνιος πρίγκιπας του μπουζουκιού. Και σήμερα ο ήχος του ζωντανεύει ξανά στα FM.

Όπως ο Χάρης Λεμονόπουλος, έτσι και ο Παναγιώτης Στεργίου ριζώνει στα χώματα της Πρέβεζας και έχει γράψει την δική του ιστορία ως σολίστας αλλά και ως μουσουργός γενικότερα, με αξιοσημείωτη κατάθεση στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και η σύνθεση που ακούσαμε ανήκει σε αυτόν και τυπλοφορήθηκε Solitary Dancing, δηλαδή μοναχικός χορός. Και ο Ζεϊμπέκικος είναι όντως ένας μοναχικός χορός, τον οποίον παραδοσιακά χορεύει ο άνδρας σόλο και δεν χορεύει για να επιβληθεί ή να επιδείξει την ισχύ του στους θεατές του, αλλά για να παλέψει με τους δικούς του δαίμονες, τον πόνο και την αδικία. Θα έλεγε κανείς πως γίνεται μια προσωπική εξομολόγηση και εδώ ο Παναγιώτης Στεργίου παρουσιάζει όλη την εξέλιξη του Ζεϊμπέκικου, μια αρχαία πολεμική κραυγή που έγινε στην πορεία ο πιο μοναχικός εσωτερικός χορός της ψυχής. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται τον σκοπό αυτό και ο Μιχάλης Παούρης.

Το ζεϊμπέκικο ή ζεϊμπέκικος είναι ο χορός και ο ρυθμός που χαρακτήρισε μέσα στα χρόνια τον Έλληνα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Εξέφρασε τον κάθε Έλληνα στις καλές και κακές στιγμές της ζωής του, καθώς η δισκογραφία διαμορφώθηκε κατά πολύ από την ανάγκη του ανθρώπου να χορέψει είτε τη χαρά του είτε τη λύπη του. Αυτό το ζεϊμπέκικο το έγραψα με σκοπό να μπορέσω να περιγράψω μέσα από την μουσική μου τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και είμαι βαθιά αισιόδοξος ότι αυτό το κομμάτι θα αποτελέσει ένα νέο σταθμό στη λαϊκή μας μουσική σε μια εποχή που παλεύει να σταθεί όρθια. Με αυτά τα λόγια συνόδεψε στα social τον δικό του ζεϊμπέκικο ο Μιχάλης Παούρης που όχι απλά ξεχωρίζει στη νέα γενιά μπουζουκών σολιστών αλλά έχει διακριθεί σαν δάσκαλος και βιρτουόζος στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Και χορεύοντας πάνω στα 9-8, θυμάμαι τον εκρηκτικό ζεϊμπέκικο που ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε πίσω στο 2004 και που ακούστηκε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, οπότε και σύστηκε το στάδιο. Ήταν το ζεϊμπέκικο της Ολυμπιάδας που σίγουρα θα προκαλέσει ακόμα ανατριχύλα μέχρι και σήμερα σε όσους και όσες το παρακολούθησαν τότε ζωντανά και σας υπενθυμίζω πως παίχτηκε live στο στάδιο από τον Θανάση Πολυκανδριώτη και τους μαθητές του.

Μία ωραία μελωδία και μία ωραία στιγμή αυτή πριν από 22 χρόνια, όταν ακούστηκε ο ήχος της χώρας μας σε όλη την οικουμένη και το θυμηθήκαμε εδώ στον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εκπέμπουμε live στους 88,2 στα FM της πόλης, στους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έτολο Ακαρνανία, σε ακόμη περισσότερες συχνότητες στην βορειοδυτική Ελλάδα και διαδικτυακά για όλο τον κόσμο στο air.gr. Αλλάζουμε ρυθμό και στο διάβα μας θα συναντήσουμε τώρα τον Βαγγέλη Πετρινιώτη. Γεννημένος στην Καρδίτσα το 1991, ο Βαγγέλης ξεκίνησε από τα κλασικά μονοπάτια του πιάνου και των ανώτερων θεωρητικών για να ανακαλύψει σύντομα πως η δική του αλήθεια κρυβόταν στις τρεις χορδές. Παντρεύοντας την βυζαντινή ψαλτική με την αισθητική του ρεμπέτικου, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας πάνω στην εκτέλεση του τρίχορδου μπουζουκιού. Σήμερα, ως υποψήφιος διδάκτορας στο ΠΑΜΑΚ, σκανάρει την χρυσή εποχή της δισκογραφίας, αναλύει τα ορχιστρικά περάσματα των μεγάλων δασκάλων και καταγράφει επιστημονικά το DNA της ελληνικής λαϊκής ερμηνείας. Ένας σύγχρονος δεξιοτέχνης και ερευνητής που κρατά στα δάχτυλά του τη γνώση του χθες και το όραμα του αύριο, και εμείς πάμε αμέσως να τον απολαύσουμε στο όργανο του.

Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Πετρινιώτης με μια ρούμπα που ονόμασε το Λαϊκό. Ωστόσο αυτός που έρχεται δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Όταν το μπουζούκι συναντά τον Μανώλη Καραντίνη, οι χορδές πάβουν να είναι μέταλλο και γίνονται φλόγα. Ένας σπάνιος αρχιτέκτονας της διπλοπενιάς που κατορθώνει να συνδυάζει την εκρηκτική ταχύτητα με μια ξεπέραστη γλυκάδα, κάνοντας το όργανο να κελαϊδά και να δακρύζει ταυτόχρονα. Είναι ο άνθρωπος που έδωσε νέα πνοή στο σολιστικό μπουζούκι, αποδεικνύοντας πως ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν παίζει απλώς νότες, αλλά την ίδια του την ανάσα.

Το μπουζούκι στο παρόν έχει αποκτήσει σήμερα την δική του αριστοκρατία και γι' αυτό χρωστάει πολλά στον Γιάννη Παλαιολόγου, τον αθόρυβο γίγαντα που άλλαξε για πάντα το DNA του οργάνου. Από αυτή τη σπουδαία αγέροχη σχολή ήρθαν να πιουν νερό οι κορυφαίοι του σήμερα, όπως ο Μανώλης Καραντίνης και ο Παναγιώτης Τεργίου, παίρνοντας τη σκυτάλη της δικής του κρυστάλλινης πενιάς. Γιατί ο Παλαιολόγου δεν έπεσε για να εντυπωσιάσει, αλλά για να μιλήσει στην ψυχή, αφήνοντας πίσω του ένα μάθημα ήθους και ευγένειας πάνω στην ταστιέρα. Ένας μουσικός των μουσικών που παραμένει η ζωντανή πηξίδα για κάθε μεγάλη πενιά που σέβεται τον εαυτό της.

Και αν βουτήξουμε ακόμα πιο βαθιά στο παρελθόν, θα βρούμε ακόμα μεγαλύτερα θηρία στον χώρο του μπουζουκιού, άνθρωποι που σε εκείνη την εποχή συνέβαλαν ώστε να απενοχοποιηθεί το όργανο και να ανέβει πολύ στα ακούσματα του κοινού κόσμου. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Ζαμπέτας, που του έδωσε το πιο πλατή, μάγκικο και αυθεντικό χαμόγελο. Δεν υπήρξε απλώς ένας δεξιοτέχνης, αλλά ο απόλυτος showman, ο διονυσιακός άρχοντας που μετέτρεψε την Πενιά σε ζωντανό θέατρο και το Ρυθμό σε εθνική ανάταση. Η Πενιά του ήταν κοφτή, μάγκικη, γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και έναν βαθύ, κρυμμένο καημό. Όταν ο Ζαμπέτας ακουμπούσε την ταστιέρα, το μπουζούκι δεν τραγουδούσε απλώς, αλλά μιλούσε την καθαρότερη γλώσσα του πεζοδρομίου και της αλάνας. Ένας μοναδικός παραμυθάς που κέντησε τις πιο χρυσές σελίδες του κινηματογράφου και του ελληνικού τραγουδιού, αποδεικνύοντας πως το μπουζούκι, πάνω απ' όλα, είναι στάση ζωής.

Ανεβήκαμε σε πιο αλέγκρο ρυθμούς και θα συνεχίσουμε με χασαποσέρβικο, δίνοντας πάσα στον Στέλιο Ζαφυρίου. Δεν έχω να κάνω πολλά σχόλια, αρκεί να σκεφτείς μόνο ότι αν ρωτήσεις τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Θανάση Πολυκανδριώτη για τον Στέλιο Ζαφυρίου, το μόνο που θα εισπράξεις είναι μια βαθιά, γεμάτη σεβασμό υπόκληση. Γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1937, ο Ζαφυρίου δεν υπήρξε απλώς ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες και ενορχιστρωτές όλων των εποχών, αλλά ένας αληθινός άρχοντας με σπάνιο ήθος που στήριζε απλόχερα κάθε νέο ταλέντο. Ήταν ο αρχηγός των στούντιο, ο άνθρωπος που σφράγισε με τις ιστορικές παινιές του τον θρυλικό δίσκο του Λευτερή Παπαδόπουλου «Ο Δρόμος», συνόδευσε τον Καζατζίδη μέχρι την Τουρκία και έγινε ο άνθρωπος κλειδί για το σμίξιμό του με την Μαρινέλα. Από τον Γαβαλά και τον Ζαμπέτα μέχρι τον Βοσκόπουλο και τον Πάριο, όλοι ήθελαν δίπλα τους αυτόν τον δεινό εκτελεστή και χαρισματικό συνθέτη μεγάλων διαχρονικών επιτυχιών, ένας σπάνιος θεματοφύλακας της λαϊκής μας μουσικής που κεντούσε την ταστιέρα με ευγένεια και αρχοντιά.

Εάν αναζητάς τον μουσικό τώρα που γεφύρωσε με απόλυτη φυσικότητα την Fifth Avenue της Νέας Υόρκης με τα σοκάκια του Πειραιά, τότε ο Νίκος Τατασόπουλος είναι ο άνθρωπός σου. Μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίπλα στον θρυλικό, επίσης μπουζουξή πατέρα του Γιάννη Τατασόπουλο, ο Νίκος μπόλιασε το DNA του μπουζουκιού με την παιδεία του κλασικού πιάνου και την ελευθερία της jazz κιθάρας, δημιουργώντας μια σχολή από μόνος του. Σήμερα μαζί με τον Καραντίνη και τον Στεργίου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αποτελούν την Αγία Τριάδα των σύγχρονων χρυσοδάχτυλων, όμως ο Τατασόπουλος ξεχωρίζει για εκείνη την κοσμοπολίτικη άβρα και την τρομερή τεχνική που κάνει το μπουζούκι να ακούγεται οικείο σε κάθε αυτή παγκόσμιο και ταυτόχρονα βαθιά ελληνικό.

του Μπουζουκιού κατά γενική ομολογία είναι αρχαιοελληνική, στην πάροδο του χρόνου ταξίδεψε, μεταμορφώθηκε και σφυριλατήθηκε βαθιά μέσα στην αγκαλιά της Ανατολής, όπου και ποτίστηκε με τα ηχοχρώματα και την μυστικιστική της άβρα. Αυτή η ανατολίτικη σφραγίδα αποτυπώνεται στους μουσικούς δρόμους, τα μακάμια, όπως είναι η αραβική ονομασία, που καθοδηγούν τις παινιές του. Όπως μας θυμίζουν τα περίεργα αυτά ονόματα που έφτασαν σε εμάς μέσω της Τουρκίας, οι ρίζες τους είναι κυρίως αραβικές, όπως το Ραστ ή το Χιτζάζ, το Ουσάκ ή το Σαμπάχ ενδεικτικά. Αλήθεια είναι επίσης το γεγονός πως οι ίδιοι αυτοί δρόμοι χρησιμοποιούνταν από την αρχαιότητα στην Ελλάδα και επιβίωσαν στους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Η ουσία είναι πως μέσα από τις συνώνυμες ονομασίες τους που άλλαζαν ανάλογα με την εποχή και τον χώρο, το μπουζούκι έγινε ο απόλυτος εκφραστής αυτής της πολιτισμικής όσμωσης και είναι το όργανο που, αν και γεννήθηκε και ελληνικό, διάλεξε να ντυθεί με τα χρώματα της Ανατολής για να τραγουδήσει την ανθρώπινη ψυχή. Και πάνω από την Ανατολή ταξιδεύουμε για το φινάλε μας με πιλότους τον Νίκο Τατασόπουλο, τον Παναγιώτη Στεργίου και τους Μπουζούκι Kings σε ένα κομμάτι που συνέθεσε ο Γιάννης Καραλής. Αυτό ήταν το Fade Arab για σήμερα, μια περιήγηση στις μελωδίες του οργάνου που μαζί με το κλαρίνο αποτελούν την ράχο κοκαλιά της ελληνικής μουσικής ψυχής. Ευχαριστούμε που έμεινες κοντά μας την ώρα που πέρασε. Μέχρι το επόμενο, γεια και χαρά!

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να επικυρωθεί από την Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση επιτροπής που θα κληθεί να επεξεργαστεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Δίμηνη η διάρκεια των εργασιών της επιτροπής που ορίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων. Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο επαρκεί για την ολοκλήρωση ενός τόσο κρίσιμου θεσμικού έργου. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Συναντήθηκε με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν τη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις με τη γειτονική Βουλγαρία σε μια συγκυρία γεωπολιτικών προκλήσεων για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντούν τον Ράντεφ με τη νέα του ιδιότητα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στη Βουλγαρία. Δεν υφίσταται πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών του κόμματος. Οι δηλώσεις αποχώρησης ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η παρέτηση της Εύφης Αχτσιόγλου. Έσημα αλλά και συστάσεις στη χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, ωστόσο επισημαίνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στεγαστικό. Για το πρόγραμμα Ανακαινίζω μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Σκοπός είναι, διευκρίνησε, να διατεθούν ξανά στην αγορά κλειστά διαμερίσματα. Όπως είπε, το πρόγραμμα προβλέπει ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Στόχος μας είναι να καλύψουμε 20.000 ανακαινήσεις διαμερισμάτων. Η επιχορήγηση σε ιδιοκτήτες ακινήτων φτάνει μέχρι και 36.000 ευρώ, ενώ καλύπτεται έως και το 95% της δαπάνης, σημείωσε ο κύριος Ατσαλάκης. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τις διαπραγματεύσεις. Παρά την αισιοδοξία του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή πρόοδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, το Ιράν ανακοίνωσε πως δεν σημειώθηκε απτή πρόοδος στις συνομιλίες για να τερματιστεί ο πόλεμος. Θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Ο Αμπάς Αραχτσί, μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Υπουργός Υγείας προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί πραγματοποιείται διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε θετικά προκειμένου αντιπροσωπεία τους να συναντηθεί μαζί του. Τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους αναμονής στα εφημερεύοντα νοσοκομεία μέσω του κινητού τους θα έχουν οι πολίτες έως το τέλος του 2026, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Μιλώντας στο σταθμό μας για την αξιολόγηση των νοσοκομείων από τους ασθενείς, είπε ότι το 75% απαντά ότι η εμπειρία του από τα νοσοκομεία είναι καλή ή πολύ καλή. Όσον αφορά το χρόνο και τη συχνότητα των εξετάσεων, εξήγησε ότι καθορίζονται από τους γιατρούς. Αναφερόμενος στην ανακουφιστική φροντίδα που παρέχεται σε πολύ δύσκολες χρόνιες περιπτώσεις ασθενών, σημείωσε ότι έχει ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο, υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης και θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Απολογείται σήμερα ο καθομολογιών δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο χρονής μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
3: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
6: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
6: Στη Γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμα για πυρκαγιά στο Άλσος Βεϊκού μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε σήμερα αντιπρόεδρος της Βουλής. Τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Στην Ολομέλεια της Βουλής κυρώνεται σήμερα ο κώδικας χωροταξίας πολεοδομίας, που ο οποίος τιμήσε ένα και θα φέρει το όνομα του εκλειπώντος υφυπουργού Νίκου Ταγαρά. Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Λάρισα για υπόθεση απάτης και εκβιασμών. Μία σύλληψη. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, εκείνη η υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα προηγούμενα, εξοικονομώ, γιατί προβλέπει και ανακαινήσεις αλλά και ήπιες ενεργειακές αναβαθμίσεις. Καλύπτουμε έως και το 90% της δαπάνης των ανακαινήσεων και των ενεργειακών παρεμβάσεων, δήλωσε στο Ερτούς Ρέντιο ο Κωνσταντίνος Γλούμης, Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Απολογείται ο καθομολογέων δολοφόνος στη συζύγου του στην Καλαμάτα. Άστατος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων, συνελήφθη για άλλο λόγο για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη στα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση, βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα, όμως, ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και της ζημίας σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
0: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδίων να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό από προβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 εγωπρόβατα μόνο στο νόμο της Λάρισας. τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράς των μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφέρειας να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές και να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτα, την υποστήριξη και τους βασικούς κανόνες ευρωίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτα να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκυ, και οι ακροατές, το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλονίκη περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνων μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει σταθερά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των εγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο, καλώς σας μεσημέρι, που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνση Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της δίκης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων, και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν, είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρύα σε αυτό, απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει λίγο πολιτική κρύα ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλώς σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες να έχουν πνιγεί στην κυριολεκσία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα.

0: είναι τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση, για τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Στην ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίσκατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή είναι αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
2: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
3: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να αποδεχτεί από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ήρανο, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσι ο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεξης αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεξης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος

0: Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Ο σωρός του ηλικιωμένου άνδρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στην Λακωνία σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια η ομάδα των μεταφραστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότιας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της, άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία των κινητοποιήσεων, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν με φορείο ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά, αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
1: μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα 3 αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους. Η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα 4 παιδιά, να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η μερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κυρία Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα, και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργή, δικαστές, κοινωνική λειτουργή και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. εγκληματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. Είναι μοτοσυκλετιστές, θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ, Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
1: ναι,
4: θα πρέπει να πούμε, Βάσο, ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός στους μοτοσυκλετιστές λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
5: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
5: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφθεί άγχωνες για την περιοχή της Φλόρινας.
5: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγωνες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
1: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα 2 πρώτα χρόνια.
5: Ναι, θα δίνονται για τα 2 πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
1: Μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί. Ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο.
7: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα που εντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στο νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε 2 λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο εγενιασμένο, ανακαινισμένο, συγγνώμη, τμήμα επιγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η κατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως, ολοκληρώνοντας, να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλα. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίων σε προσέλευση και όγκο δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στο νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
9: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το Προεδρικό Διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα το νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες στον οποίο θα μετατραπούν τα οικόπεδα στα γροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπες εσύ πριν, με τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάλειψη της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος ΦΠΑ, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών νεκρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η Μεδαπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης. και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και έξι κάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας, καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για να είναι επισκέψιμοι οι καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δήμου Τείχου, να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο του κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτείχου. Ήταν θετικό, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος του Δήμου Τείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δήμου Τείχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλή που τον κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήτων του 25 έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί. στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Αχτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
14: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και ταφιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι προστασία της θάλασσας, η πεποίθηση δηλαδή της προστασίας της θάλασσας και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα τους. Με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίου Κουρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμένο τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν βετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην όνεισή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο ΦΛΕΣ, Ευδήλου, στην Παναγίτσα, στις 6 έκτου στα Θέρμα στην περιοχή στα Πλατάνια και την 7 έκτου στα Μαντριά στο στέκι της Αδρικής Ομάδας Ντουέντε με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο ευκαιρός από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα, τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της R3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

εδώ τ' αγάπης να ξεχάσεις. Μέσα με το λαγό το μου κι αν θες πες να το πιάσεις. Μα κατέχε το ξένε μου πρώτο διαβεί στην πόρτα. Πως το λαγού το που ζητάς δεν είναι όσοι ήταν πρώτα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχισύνταξη Αϊντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακύριτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνις Δοβόνης να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρτώθηκε από το ελληνικό FBI στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
2: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, οι αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 έως και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
2: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη, καθώς οι συλληφθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
2: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
4: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
2: Βεβαίως, Αντώνη Δουβώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε με τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
5: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
2: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το στοιχειοτικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
2: Ακριβώς,
6: βέβαια. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
2: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
6: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πάνω από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή στο πρωί, σημειώνουν ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάρισης των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει, η έκθεση εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως οι φοροαμπαλλαγές, που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό. Και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό. Και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε. Και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρα για αυτό το θέμα.
2: Πολύ,
6: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
2: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο στις αμυντικές δαπάνες, βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
6: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτοντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν, Γρηγόρη, να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή, πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
2: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα
2: που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν

0: Η Δημοκρατία προβλέπει παράλληλα την κατοχήρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολεοδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές. Αλλά ένας σχεδιασμός συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διακριτέων κτισμάτων και εκτενών χώρων. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράταξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των οικημάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου, και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το καλό δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια του εκάστοτε ανώτατου δικαστηρίου, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανεκτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από το έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ίσως ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους, εμφότερες στις ψηφοφορίες, θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάς περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
0: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Ποιος είναι επίσης λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, ναι. Αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι εστραπή πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από

0: λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα έστω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού τους αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθε το διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το Ερθνείο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους 27, διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, να έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σχεδόντους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέση του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πήρα κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ News.
3: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέμα των συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλά του Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ. Την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες διάψευσης που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία, με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Πρώτα απ' όλα, στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
4: Όπως προγραμματιστεί εκεί, ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει τα πρώτα του χαρτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος για την εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι θα μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως. Αυτό περιμένουμε. Έτσι.
4: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Ναι όχι με αυτό, στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βαγγέλη, και κασαπέλεσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
4: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή προς ώρας τουλάχιστον ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
5: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο μαξί μου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, ο πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
6: Οι πιο πολλοί του σκύζα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
7: του κύριου Τσίπρα.
6: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταπίδηση σε άλλο κόμμα.
8: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από την βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους της επιδιώξης φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
9: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
10: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
11: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
12: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα, και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
13: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
14: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
15: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ. Επίσης, είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπε, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθρογραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
15: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο, που έχασε ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν τον λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
7: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυβέρνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο artnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο artnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του artnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
16: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. καταρχάς θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. Στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχαίπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Στο νοσοκομείο Αχαίπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχαίπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άφηξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Του ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομιακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας πλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουμε πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
18: Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ, σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
18: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη υποκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
18: Μια θέση γιατρού από την ώρα της υποκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα. Μάλιστα. Συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενεκοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γενεκοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γενεκοκτονία, Κώστα?
19: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 41ος, καθομολογεί ανδράσεις αυτής της άγριας δολοφονίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς. Τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο της πλήθος, ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παράλληλα, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
20: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεκτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
21: με ακούτε?
1: Και για ναι, σε ακούμε.
21: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο 1 είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. και κατόπιν ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη, το δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό. Συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή. Δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κρυμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον 3 νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζωνα Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
0: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κρυμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις του Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς. Και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Αντίστροφη μέτρηση είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουτιάζ στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την HBO Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
2: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
2: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα του Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέαμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους, ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει, να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω και έπονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χτεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο πάλι από την F2 Sports, οπότε...
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
2: Όχι, τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ τώρα. Ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
2: Και θα είναι μετά, το επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη
2: και εμένα. Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία-Ελλάδα για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία, Δημήτρη και εμένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης
4: Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιώς 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας. Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Κόρο από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτό το ταξίμι σε δρόμο Ουσάκ και το συνόδευσε ο Κώστας Πίτσος στο Λαούτο. Να συνεχίσουμε εκεί από τις Ινούσες.

Από το αρχείο μας και αυτή η σπουδαία εκτέλεση «Έρωτά μου προδομένε» με τον Αντώνη Αναγνώστου, στο τραγούδι και στο ούτι, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο και τον Βασίλη Βασιλάρη, τον Βραζιλιάνο όπως τον φωνάζανε, στην Ταραμπούκα. Και πάμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, το οποίο υπάρχει όμως και σε CD, στο CD «Ελληνισμός στη στεριά και σε θάλασσα», κάποιες εκτελέσεις από τις εκπομπές του Παπαδάκη που οι συνάδελφοι κατορθώσανε να κάνουν κάποια CD, μια σειρά από ψηφιακούς δίσκους. Λοιπόν, το Παραγιουδάκι θα ακούσουμε από την Ικαριά και τη Σάμο, με τη Θάλια Σπανού στο τραγούδι, από τους Φούρνους, τον Αλέκο Ραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο, τον Νίκο Καρατάσο στο σαντούρι και τον Ανδρέα Παπά στο τουμπερλέκι. Η ηχογράφηση έγινε το 1990 με τον Γιάννη Σμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.

Σάλα, σάλα, μες στη σάλα και στο μαγεριό, ας τα ψάρια να καούνε και έλα να σαϊδώ. Το μαντίλι σου κουνάω, βάρκα γίνομαι και θαρώ πως μου φωνάζεις για να φύγουμε. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί εσένα αγναντεύει και στα σγουρά σου τα μαλλιά πάει και βασιλεύει. Κούνησέ μου το λιγάκι το μαντίλι σου, να φιλήσω την ελιά σου και τα χείλη σου. Ένα ερωτικό τραγούδι της αγάπης για όλους εσάς που είστε ερωτευμένοι. Ένα τραγούδι από το Αιγαίο και από τη Μικρά Ασία φυσικά, καταγωγή. Και πάμε σε μια ακόμα ηχογράφηση, πάλι με τη Θάλια Σπανού αυτή η ηχογράφηση, το Μάρτιο του 1972, σε ρυθμό Καλαματιανό, ένα τραγούδι της Παραλογής, η Τουρκοπούλα, με τον Γιώργο Μαριολά, τον Αλέκο Γαραβέλη, τον Βασίλη Χατζόπουλο, τον Αντώνη Σπανό, σε αυτή την ηχογράφηση.

Από την Κρήτη μας έρχεται το ποίημα που θα σας διαβάσω. Τα πηγάδια του έρωτα και του θανάτου. Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω. Μα πήραν τ' άστρι το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Και έκατσα και έκλαψα πικρά και εφώνιαξα μεγάλα. Και φέραν τ' άστρι το νερό, τ' ανέφη το πηγάδι. Και έκατσα σιγογέμισα και σιγανά σειρά το. Όμορφος νιώσε πέρασε ένα απολαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλινερό κόρη στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγκλινα τον ώμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτη δέρνω. Γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι.

Λοιπόν, θα σας, πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω ότι αύριο έχουμε επιτέλους αυτό το αφιέρωμα στα Χάσια, το οποίο σας το είχα προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά όταν σας προαναγγέλλω πράγματα, πάντα ο διάολος πάει το ποδάρι του και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καλύτερα να μην προαναγγέλνουμε τα σχέδιά μας τελικά. Εγώ όμως σας το προαναγγέλλω και τώρα και λέω να ακούσουμε και κάτι από αυτή την ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα παιδιά στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, την οποία θα ακούσετε αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, και στις 11 το βράδυ σε επανάληψη μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Δημήτρης Χατζής στο τραγούδι, Χρήστος Πούλιος στο βιολί, Γιώργος Θεοδωρίδης στο λαούτο, Γιώργος Πράπα στο ντέφι, ο Ιωάννης Καΐς θα είναι για ακόμη μια φορά μαζί μας ως κοινωνικός ανθρωπολόγος και με την πολύτιμη βοήθειά του στο συντονισμό όπως πάντα. Και αν το κομπιούτερ θέλει να παίξει αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε τώρα ένα πρώτο δείγμα, έτσι για να σας γλυκάνουμε και να είστε όλοι αύριο εδώ συντονισμένοι. Να ευχαριστήσω πολύ και την Ελπίδα Παπουτσή που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά, να έχετε καλή καρδιά και ελπίδα, όπως λένε το κορίτσι απέναντί μου.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχα απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και Ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους διανυολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάρισε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχαίας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκει χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, στην Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το Μεσηρωτικά κυρίως στα ορεινά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, Λούτσιο Ντάλα.

Λούτσιο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά. Έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό, που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν αν τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλλα το ξέρουν. Είναι ένα, έτσι, ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού, που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια, που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική, και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού, που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι, ένα από τα τραγούδια του αιώνα, θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει

παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει Χεζμπολάχ νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναήμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο Βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz, θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο, αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες θα έλεγα, και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90, και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με μια ας πούμε καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο, πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα, τους Equipe 84. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο, και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν μωρό Ιησούς.

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνεργισμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του, ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον ρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, υπήρχαν 2 ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει Dion Warwick, Gene Pitney, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Ήταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε, κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβερή μουσική. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο το For Your Love, αυτοί που λένε και τα άλλα τραγούδια, στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

πιστεύετε? Ο Jeff Beck στο San Remo Yardbirds. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Κανσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News. Όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε ευνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάντος. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Αυτός είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος το τραγούδι, πανσέλινος αυτή που απολαύσαμε πριν από μια-δυο μέρες.

και που πρόκειται να απολαύσουμε, καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια, τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.

Πανσέλινος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης. Έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Και όντως μπορεί στο ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media, τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος, όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική, δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται, τα ιδεχθεί εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας, και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, στο εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28-άριδες, 30-άριδες, 32-άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Φεύ. Δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ωρεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούργιας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία, που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Βέβαια, επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες, και εδώ μέσα στην ΕΡΤ, που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα τόσο ένα αέναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε, και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Air News Radio αλλά και το Air Echo. Και το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα. Είμαι και λίγο μαρτυριάρα. Τον καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου. Αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου. Και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα. Όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη, ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν.

0: πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισοπούλου. Αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο. Αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου όπως είπαμε στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη.
0: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό μάλιστα. Και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι κύριε καθηγητά?
1: Αμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση πια οριστικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές... για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρόλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη, έτσι.
0: Θα το πούμε αυτό. Ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας, δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες, φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια. Δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες, και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχαμε με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2/3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%, είχαμε φτάσει 200%, 205 αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, από την οικονομική άποψη. Που δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε. στη δομή της

0: Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Και πράγμα που γίνεται, δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εισαγωγές γύρω στα 55, ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως σχελίζει κάπως τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
1: Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί να κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο,
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά
1: μας. Ακριβώς. Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα, αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές. Γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές τα όποια κόστη. Επομένως βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όρο 3,2%. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές, και όχι μόνο στις επιχειρήσεις, και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά. Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός, και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει? Επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
1: Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσευμα. Μην έχει το περίσευμα, θα αποταμιεύσει.
0: Ούτε να φέρει βόλτα δεν μπορεί με το εισόδημά του.
1: Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
0: Έτσι είναι.
1: Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
0: Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι ο τίτλος για να τα λέει.
1: Εντάξει,
0: όλα.
1: Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
0: Και έτσι είναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι

0: δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί μόλις το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
1: ψαλίδα,
0: πάλι πάμε στο...
1: Ψαλίδα μεγάλη.
0: Τεράστια ψαλίδα, ναι. Πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας, δεν είναι λίγο.
1: Όχι καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wanna be, που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Δεν ασχολείστε με την υγεία, με την παιδεία, με το δημόσιο σύστημα, με τις συγκοινωνίες.
0: Πριν μου βίβερε, πρέπει να επιβιώσουμε, και δεν θα επιβιώσουμε αν δεν κάνουμε αμυντικές δαπάνες, αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και αυτές.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, έτσι, κατάλαβα. Ναι. Πάρα πολύ συνοπτικές και εξαιρετικά διαφωτιστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Γκλεζάκο. Στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
0: είναι
1: ευχαριστώ.
0: Είναι αρκετός πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
1: Τα είπαμε.
0: Μας.
1: Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
1: Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής κρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο, και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεσμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια άμυνα και είδα την υπόρρηση στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα. Φωνές των ανέμων λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το «Phantasmagoria in 2» του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, από την 1η του μήνα και μέχρι τις 15, σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος, Επέκεινα Χώρα, έτσι λέγεται, Επέκεινα Χώρα, εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Είστε καλά, ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση, εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
0: Για πείτε μας, λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί? Καλά τα είπα, είστε πρώτα...
1: Είναι ναι. Πραγματικά μια υπέροχη περιοχή και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι θαύμα όλα. Mm-hmm. Και μπορούμε έτσι μέχρι τώρα 3-4 μέρες να αφοσιώνουμε συνέχεια στη μετάφραση.
0: Με την οποία εσείς ασχοληθήκατε από νωρίς, πώς προέκυψε και η μετάφραση στη ζωή σας, αλλά και η ενασχόληση με την ελληνική λογοτεχνία, με τα ελληνικά γράμματα?
1: Ναι, ξεκίνησα από την Ολλανδία, βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς ας πούμε, πρωτεστάντης.
0: Μάλιστα.
1: Και μεγάλωσα με τον λόγο και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο, βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, ως μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω. Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαιναν μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέση εκπαίδευση και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να να διαλέξω τη νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
1: Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με έναν άλλο Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Mm-hmm. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
0: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, οπωσδήποτε.
0: Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε, τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, το ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά. Ας πω, πρακτικές λέξεις σπίτι είναι house, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα, αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό, αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
0: κάπου στη μέση. Ναι, πολύ σωστά.
1: Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τη Φόνησα, με τη Φόνησα έχετε ασχοληθεί?
1: Συγγνώμη,
0: με τη Φόνησα, τη Φόνησα έχετε μεταφράσει?
1: Τη Φόνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα αντιγυμνατά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα αντιγυμνατά, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια. Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
1: Ναι, αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καβάφη από την ποιήση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έχω μεταφράσει και 3 μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση, και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καβάφη σε Ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη Ολλανδική μετάφραση, ολοκληρωμένη μετάφραση.
0: Και με τον Παπαδιαμάντη, που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα το ιδιαίτερο, πώς θα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
1: Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. τα αρχαία που χρησιμοποιεί, γιατί λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
0: πολύ κοντά στα αρχαία, ναι.
1: Αρχαία ελληνικά, ναι. Μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
0: Σας καταλαβαίνω, ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, δηλαδή έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα Ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βυζαντινά και τα λοιπά, και τα κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες Ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς να αυτή τη δουλειά.
0: Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, πόσα παιδιά έχετε?
1: Δύο.
0: Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
1: Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
0: Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς. Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν, και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
1: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξετάξια, που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά. Και πάντα είναι παιδιά, όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά, και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
1: Όχι, δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στο μεταφραστή δηλαδή και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω. Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πλουτίσεις από τη μετάφραση.
0: Αλλά αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο εκ του πονηρού κι εγώ.
1: Ευτυχώς πάντα με υποστήριζε αυτό το Ίδρυμα Χρημάτων στις μεταφράσεις μου, οπότε
0: Πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά?
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καβάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότερη βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και λέγα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Μπαϊνά, δηλαδή.
0: Α, τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Ωραία,
1: από
0: ωραία.
1: Το πολύ, πολύ νέος είναι λιγάκι δύσκολο, δηλαδή όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον ο πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση.
0: Αυτό
1: ισχύει για όλους τους μεταφραστές που όταν ξεπερνάνε κάποια ηλικία, τη νεανική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόκβερντα.
1: Ναι, άλλη μου χαρά.
0: Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
1: Αυτό θέλω και εγώ.
0: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόγκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα να τα μοιραστώ μαζί σας.

Άντα μας λέει: καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε ένα άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών, με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πω, νομίζω ότι μόνη σου είπες, ανέφερες μία μικρή ιστορία προς επίρρωση αυτών που λέγαμε κι εμείς, και εγώ χαίρομαι για εκείνο το παιδί και για σένα. Κατερίνα μου, γεια σου. Πρέπει να είσαι από το Βόλο, έτσι, εσύ, αυτή η Κατερίνα είσαι. Κάτσε να δω. Μου ανοίγει να δω και τη φωτογραφία. Κόλλησε. Τέλος πάντων, θα ανοίξει. Προς το παρόν θα πάω. Ναι. Συγχαρητήρια, λέει, για την οικονομική ενημέρωση. Συγχαρητήρια, αλλά και για όλα τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα κατάλαβα καλά τι σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζεις, χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω κι εγώ.

καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο του Paul Weller, The Soul Searchers. Ε, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα εννοείται και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ελένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι. Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.

φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης. Πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Λουφτχάνσα, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα το ρίχος του να προσκρούσει στο έδαφος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Σταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την κωδικοποίηση βαθιά πολιτική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι μειώνει τον αόρατο φόρο της πολυνομίας που, όπως είπε, επιβαρύνει πολίτες, επενδύσεις και παραγωγική δραστηριότητα μέσω καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας. Από την αντιπολίτευση, ο εισηγητής της μειοψηφίας, Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κωδικοποιεί υφιστάμενες παθογένειες αντί να επιλύει κρίσιμα ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας έκανε λόγο για λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Το ΚΚΕ, η ελληνική λύση, η πλεύση ελευθερίας και η νίκη άσκησαν επίσης κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.

αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται, θα γίνουμε California και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι, γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026. 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα, που είναι τακτική μας ακροάτρια, κάπου εκεί από τις Λάρισα στα μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε, ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνεται, και No Radio, δύο λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται πανεύκολα, και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί αγαπητή Αγγελική σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε, για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικεία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία, και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών, και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτό στην αστυνομία και τους λέει, ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση, αυτός ήταν Σιχ, κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η Σιχ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης,
μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά. Του λέει ο αστυνομικός, δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει, φίλε, άστα αυτά. Ο άλλος να φωνάζει, αυτό σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος. Του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού άλλος πήρε ρε παιδί μου και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το, δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον, όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου έχει συμβεί κάτι ανάλογο σε μια περίπτωση, πως stalkers, πως λέμε, διώκτες και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία τέλος πάντων που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, είχα ένα σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία έχει και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη. Φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέως νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέας, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνεις εμένα, η κυρία. Ας τα αυτά, σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα. Τον καταλαβαίνω δηλαδή, μέχρι που ευτυχώς για μένα, γιατί θα με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε. Και αυτά, άρχισε να τον χτυπάει και τα λοιπά και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο. Αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε δύο λεπτά, τρία, να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άθροισμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε ναι πάρε το δικό μου, για να πάρει κάτι ένα. Δηλαδή ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα, το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, στους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν.
έχουμε να πούμε κι άλλα. Α, σήμερα τι γίνεται. Ένα τρελό γιοταχή πήρε Σβάρνα. Κόλλησε τον γκάζι που 75χρονος οδηγός. Τώρα πώς, στην Αύπακτο, πώς κόλλησε τον γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται. Κόντεψαν σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται, λέει, ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μήνυματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.

Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως το καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής εγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του κύριος Γιαννόπουλος. Είναι καθηγητής εγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης.

0: Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς υβρωτοί, έτσι δεν μας έλεγαν.
1: Και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις,
0: ιδίως των,
1: των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον, και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
0: Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
1: Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό, και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
0: Είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτά τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία, που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν, και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία, mm-hmm, στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
0: Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ. Βεβαίως. Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο
1: τέλος. Βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο, και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε, Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, στις 10 το πρωί ξεκινάει, νομίζω, το πρώτο τραπέζι.
1: Είναι και στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας, του Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνουμε άνετα. Δεν είναι να μας πούνε, είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
1: όχι.
0: Είμαστε κοινό και
1: κοινό,
0: μπορώ να μπω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα. Εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
0: Θα μας ενημερώσετε και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα, την ενέργεια.
1: Ενέργεια
0: ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
1: Σωστό, και είναι και τα δύο, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε, θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση, για να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Πάντως, στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το που πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός.
0: Αλλά υπόκειται στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
1: Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε.

0: Καθηγητά, καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο.
1: Να
0: είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι πολλοί που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε ρε παιδί μου μια ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Ισόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είναι μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Μέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. What's love but a second hand emotion? What's love got to do? Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη η Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα. Να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ, στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης. Ναι, δεν το διαβάζω ακόμα. Όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι. Ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης για τους πολλούς που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Priest, τον Sweet, φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs, τον Bon Jovi, φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το εξήγησες αστρονομικά πως γίνεται, εγώ έτσι θα το λέω, βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πως το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία, πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, το ξυπνάει η μαμά του και του λέει, ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά. Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα, Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει, ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τώρα. Βλέπει ο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται? Χαίρετε. Καλά τι είσαι? Κάνατε. Μια
2: καλά,
0: χαρά.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, για πες μας τι, τα χθεσινά, εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9, δηλαδή εγώ χτύπησα, 29-5, ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα ναι, να ναι, το ναι. σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20, εσύ με 5 και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
2: Αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο και χωρίς να υπονοώ κάτι,
0: ναι.
2: αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αύριο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και από εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα οξύνιστα.
2: Δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, το να κρυβόμαστε.
0: Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν
2: να πάμε στα καλά. 8 ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία Ελλάδα, έτσι.
0: Μπράβο.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
0: Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
2: Μπράβο, το Σεπτέμβριο. Μάλλον ξεκινάμε το Σεπτέμβριο.
0: Γιορτή.
2: Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία, και Σερβία.
0: Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί για μαζί δεν λέγαμε, κάτι λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύομαι το τραγούδι, δεν λέγαμε.
2: Τώρα θα το λένε,
0: λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό σε εθελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία.
2: Ναι.
0: Και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
2: Θα λένε 180 και σήμερα.
0: Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα.
2: Τρινίμπα.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Κάτι είναι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
2: Είναι, καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Λεπτά, ναι.
0: Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές και άμα τη χακάρω εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
2: Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, ναι, λέει σε λίγα χρόνια με joystick λέει, τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
0: Από μακριά, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα λένε πάρε αυτή την μπάλα κύριε διαιτητά να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη. Και, δεν...
2: ναι.
0: Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
2: Μας φαίνεται παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
0: Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
2: Το λέω, να δείξεις τι είναι, είτε με τα βάρ όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, άρα είναι λιγότερα τα λάθη.
0: Ναι,
2: δηλαδή τώρα άμα γυρίσουμε πίσω με το
0: Αγγλία-Γερμανία θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
2: Θύμισε μου το Αγγλία-Γερμανία, πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Ναι, δεκαετίες πίσω, μικρός, που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή, δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα κύριε, πέρασα.
2: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
0: Είναι ωραίο, δεν ξέρω για δίκαιο, είναι χαριτωμένο πάντως.
2: Δίκαιο είναι. Μπορεί να μας ξενερώνει εμείς που πανηγυρίζουμε, αλλά τελικά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
0: Το γκόχι
2: είναι δίκαιο.
0: Είναι ωραίο που φωνάζεις, γκόχι που δεν μπήκε. Έχει πλάκα η έξυπνη μπάλα. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε.
2: Σιγά σιγά, τώρα θα λέμε και άλλα για το Μουντιάλ.
0: Θα λέτε τα αναλυτικά, θα έχει τακτικά ραντεβού το Earth News Radio 105,8 με όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κάνα ωραίο happening από τις κερκίδες.
2: Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
0: Μεταγραφές. Και θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Για χαρά.

Ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1984, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: πριν μερικές μέρες πάντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα και εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα, γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε και έντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος στις πρόσφατες εκλογές, πάντως αν θυμάμαι καλά πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Μποροδήμη, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταματίου και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πρωτεύσατε πολύ, σε πολύ ψήφους πάντως, έτσι?
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
1: Αντίθετα, είναι ιδιαίτερο τιμητικό.
0: Αλλά παραμένετε Γενικός Γραμματέας, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State Department.
1: Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια
1: εδώ. Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση. Αυτό που λέμε εμείς τα νομικά υφορών απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν και
0: αυτοί. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα ή κάνω λάθος?
1: Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές, όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, υφίσταται αυτός ο θεσμός της υπόρους απόλυσης του κρατουμένου και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν τηρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται την απόλυση.
0: Εδώ το δέχθηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν.
1: Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
0: Μάλιστα, μετά.
1: Μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
0: Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει άλλαξε απόφαση. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω εγώ όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
1: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για ένα κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει τι, να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
0: Να παρέμβει, ναι, σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
1: Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω
0: και έχουν πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση, θα πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
0: Αν είχε άλλη διατύπωση δηλαδή γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει τέσσερις δικούς του κρατικούς λειτουργούς από τη δράση μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
1: Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
0: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Παλιότερα, τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
1: Εμείς πάλι κάναμε...
0: Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελέων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
1: Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ναι. Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
0: Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, ήμουνα περίεργος γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
0: Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου δημοσιογράφος, είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
1: Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει κι εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. Άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνει ό,τι μπορείς για να γυρίσει, ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω. Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη, γιατί είναι λίγο ασαφή όρια, αυτά τα όρια.
1: Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά, ο δικηγορικός σύλλογος, και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να ασκούν κριτική, θέλουμε να ασκούν κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία. Mm-hmm. Και γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκείται η εξουσία.
2: Σωστό.
1: Επομένως, από εκεί κάθε κριτική και ιδίως η καλοπροαίρετη είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους, η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό οργανό, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα, δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
1: Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
0: Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό. Ασφαλώς, φυσικά ασφαλώς. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει, να αποδώσει το δίκαιο.
1: Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς, και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι, ας πούμε, ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο θέμα?
1: Εξαρτάται, είναι λίγο γενικό αυτό που με ρωτάτε.
0: Ναι, δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι, μια εξουσία που έχει αυτή την αυτονομία, αν δεν λειτουργήσει, ποιος μου εγγυάται? Δηλαδή, ξέρω στην νομοθετική, άμα δω ότι μου τα έχουν κάνει χάλια, θα έρθει μια στιγμή και όταν κάνουμε εκλογές είναι αυτό που λέμε μαύρο. Η δικαστική όμως εξουσία, και καλώς, είναι έξω από αυτό. Εκεί τι γίνεται?
1: Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι όταν δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη, στους πρώτους στους οποίους έχει επίπτωση είναι στους ίδιους τους δικαστές της εισαγγελίας. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
1: Είναι ιδίως σε αυτό του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν. Mm-hmm. Είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως ακόμα και εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης, mm-hmm. για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των, ναι, δικαστηρίων. Μεγάλο ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυπηρετούν θέσεις στην κυβέρνηση ή σε άλλους φορείς. Mm-hmm. Πράγματα τα οποία
0: να σπάσουν κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
1: Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλά, καλό απόγευμα.
0: Ξέρετε, το θεωρώ, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο, προνόμιο να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και εμείς στην ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμου. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε. Τη λέει ο Ανδρέας, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέω ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας.

ξεχνά ότι είναι να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Σιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κεφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πως έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Forget it, Χάρης, και η δήλωση του Παναγιώτη Δουδονή. Ο Νίκος Παπάς προειδοποιεί τον Σοκράτη Φάμελο πως είναι αδιανόητα τα σενάρια αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υπαρξιακό ζήτημα εξελίσσεται η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το ερχόμενο Σάββατο. Ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι αποχωρήσεις των βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Δεν υφίσταται πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Και τέλος αρχίζει το μάτς, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του. Το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Πάνω από 70 μεγάλες επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών, αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος και η μάχη με την ακρίβεια και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος. Το είπε και σήμερα, δηλαδή, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Το είχε πει και πάρα πολλές φορές. Το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News, ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζες, ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα, Θάνο, είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
2: Και τα 20.
3: Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
2: Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
3: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής, Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα. Δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, σε αυτές λοιπόν, μάλλον τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες, και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17, μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
2: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, επειδή
2: είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
3: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ, δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν,
2: το πλαφόν
3: στα σούπερ μάρκετ, στα
2: ωραία,
3: τρόφιμα.
2: Ωραία.
3: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή.
2: Είναι ένα μπραντεφέρ κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: να
2: σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
4: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
2: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες. Φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς είναι. Μια απόφαση η ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
2: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα και στους νομικούς κύκλους και στους οικονομικούς, εάν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας.
5: Υπάρχει ζήτημα, ακριβώς όπως είπες, στους νομικούς κύκλους σε σχέση με την αναδρομικότητα, δηλαδή εάν η ερμηνεία αυτή θα επηρεάσει μόνο τους υπολογισμούς από εδώ και πέρα ή αν μπορεί να επηρεάσει και ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί μέσα σε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, Θάνο.
2: Ούτως ή άλλως, πάντως, αφορά σε πολύ κόσμο, μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, και θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη όλο αυτό και πόσο θα υιοθετηθεί και σε ποιο βαθμό από τα funds. Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σπύρο Σερέτη, και εμείς συνεχίζουμε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 ως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
6: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
2: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
7: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη, ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι ήταν καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθι. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθι που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
2: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κολπογκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
7: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους ληφθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη δημογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
2: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε παράνομη επιδότηση.
7: Παράνομη επιδότηση.
2: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
7: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Ακριβώς. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το άφημί του και τα στοιχεία του.
2: Μάλιστα.
7: Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις λήψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην δικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
2: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν, να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
2: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες. Σε κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
9: Εννοείται. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θάνο, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
2: μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
9: Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία, το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά μάλιστα για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαδοτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι για συγκεκριμένη.

0: τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας, δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και ο ΩΣΑ που έδωσε χθες την έκθεση στη δημοσιότητα, αλλά και η Κομισιόν, σημειώνουν για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισιόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις. Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, συν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν, βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
1: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνθεση μέσω του κάθετου διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο. Άγιο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πλήρης επισκόπηση των διπλωμένων σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας που οδοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, ενέργειας, μεταφράσεως.

0: δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
1: Άγι, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
2: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθε του διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθε του διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των Βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει, μαζί με πιστεύω αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Έχοντας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
3: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη κοινωνία. Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μηδέου ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
1: Και επιστροφή στον Άγη Βαγιάνο, ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών. Άγη.
0: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο Πασόκ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
5: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του Πασόκ Πάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
6: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία.

0: υγεία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ύλης αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναφερθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
0: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτόνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Ακριβώς όπως το λες, Θάνο. Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξεραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. «Στην κόψη του ξεραφιού». Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο που είναι η Κεντρική Επιτροπή δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
0: Ο κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
2: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί συνεδρίες της Πολιτικής Γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί, δηλαδή, το τομώ πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
0: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
2: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
0: ναι,
2: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
0: Άρα αναστολή σημαίνει.
2: Αναστολή.
0: Δεν μπορεί, λοιπόν, δηλαδή ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
2: Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Μια τέτοια θέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Με σημερινές δηλώσεις.
0: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
2: Ο Παπάς επί της ουσίας έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασχοθούν αφήμονες. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων από τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
0: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης ή η κυρία Δούρου?
2: Δηλαδή... Δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει τις δικές σου θέσεις και τις δικές σου απόψεις, αλλά αυτό μένει να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου και κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έχουν θέμα ακόμα και ηγεσίας, τακτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς Ψηφοφορία, μπορεί να πούμε ότι θα τη χάσουν.
0: Ναι.
2: Όμως, τι σημαίνει.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό.
2: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση, να τα πάρουμε, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια ιδέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
2: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
0: στηριχθεί το εγχείρημα. Είναι αυτό που είπες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή αν την είναι καθαρά θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης.
0: Ναι, υπαρξιακό τελείως. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα, έτσι, η Κουμουνδούρου, τα γραφεία, ο σταθμός, το κόκκινο, η Αυγή, ο κόσμος που εργάζεται εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που,
2: δεν είναι ένα και δύο,
0: που έρχονται, ας πούμε, ως συνέπεια, ως συνέχεια όλων αυτών που συζητήσαμε. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλήδης Τσακαλώτος, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Οι πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
4: του κ. Τσίπρα.
3: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Η Έφη Αχτσιόγλου, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, ανέφερε ότι η απόφαση της ήταν αυτοτελής και δεν συνδέεται με πρόθεση άμεσης μεταπίθησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε, σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
6: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
7: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση. Και όταν είδα έναν Τσίπρα στο μαξί μου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
4: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
8: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήση φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
0: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
9: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των τεμπών.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
10: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
11: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών, προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή τη διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
0: Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
13: Ναι, ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδος και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ανοίγει στο Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφαντικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία, διότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι εθνικές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
13: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε τρία βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ τριών υποψηφίων που θα έχει προτείνει η ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία αθετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο, με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εισηγείται την δημιουργία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, η διέφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν διαφαίνεται, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
0: Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι. Αυτή τη συμφωνία.
14: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ, και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση, και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα Ισραηλινό τάγκ κοντά στο κάστρο Μποφόρ, και βλέπουμε ότι τελικά η χθεσινή αυτή συμφωνία δεν είχε, στην πράξη δεν εφαρμόζεται ούτε κατελάχιστο. Επίσης, από την πλευρά του το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου. Κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει τις επιθέσεις παρά τη διεθνή καταγραφή, και επίσης κατηγορεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες οδηγούν σε περισσότερη βία. Είχαμε επίσης δήλωση και από τον κύριο Αραξή, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος λέει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα τελειώσει μόνο όταν σταματήσει και στον Λίβανο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πάρα πολύ καλά.
0: Δέσποινα, να πάμε και στην Ουκρανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μία μέρα από τον παράς επιθέσεων του Κιέβου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, όπου έχει ξεκινήσει το ομώνυμο οικονομικό φόρουμ.
14: Έτσι ακριβώς. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε και στην Κρυμαία. Προκάλεσαν το θάνατο 4 ανθρώπων μία ημέρα μετά τη μεγάλη επίθεση κατά ενεργειακών και στρατιωτικών στόχων στην Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέι Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
0: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
15: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους Καλών Λιμένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης, και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ιρακ. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
16: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, ακριβώς έτσι είναι.
13: 11 του μήνα. Φτάσανε οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε. Σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο μοντέλο στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, 3 εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε 3 χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
0: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
13: Ηνωμένες, Μεξικό και για Καναδάς. Και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά. Να δούμε τι γίνεται συνεχώς με το Ιράν, που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό. Και επειδή παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μοντιάλ, αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα τα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
0: Θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
13: Είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 ώρα το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί. Επειδή είναι εκεί, είναι διαφορετική στις χώρες, διαφορετική ώρα, έτσι και εμείς θα βλέπουμε σε πολύ διαφορετικές και ιδιαίτερες ώρες τους αγώνες.
0: Είναι έτοιμη λοιπόν η ΕΡΤ για αυτό το υπερθέαμα που το περιμένει όλος ο κόσμος. Είναι η γιορτή η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Καϊμά. Και να κλείσουμε εδώ από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
0: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Πολύ τολμηρό.
0: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
0: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
0: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Μαρή Φρόες, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και εμείς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Κόμο όρο από το 2026, πάντα στον κόσμο στους 93,6. Είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι 5η, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα με την Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Να ακούσουμε ωραία πράγματα, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Και είπα σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε με τη Μαρή Φρόες, καθότι σήμερα εδώ πέρα στην ΕΡΤ έγινε και η συνέντευξη τύπου για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που αρχίζει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, με πολύ κόσμο και πολύ περισσότερο φυσικά για όλους εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα δει ποδόσφαιρο, με τη διαφορά της ώρας βέβαια βράδυ ή και κάποιες ώρες ξημερώματα. Αλλά στις 10 η ώρα το να δει κάποιος καλοκαιριάτικα μπάλα και να δει Μουντιάλ, νομίζω ότι είναι ό,τι το καλύτερο. Γι' αυτό είπα να ξεκινήσουμε και από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι και η Βραζιλία θα έχει την τιμητική της. Ακόμα και το Γιάννη Δημητριάδη το πρωί που έλεγε καλή επιτυχία σε όλες τις χώρες να νικήσει η Γαλλία. Θα τα δούμε αυτά, Δημητριάδη, στην πορεία. This Town. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αυτή είναι η Brew Combi. Dancing at the edge of the world. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες. This Town.

Αυτή είναι η Blue Combi, η Σκοτσέζα και το This Town. Και πάρα πολύ καλό άλμπουμ το This Town, το Dancing of the Edge of the World. Ένα πρωτοποριακό άλμπουμ το οποίο έκανε και ιδιαίτερη αίσθηση αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο και είναι ένα άλμπουμ που ακούστηκε ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Και αφού βρισκόμαστε στη Σκωτία, πάμε να ακούσουμε έναν Ιταλό με σκοτσέζικο όνομα. Αυτός είναι ο Πάολο Νουτίνι. 2 10 60 66 429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πάο Νονουτίνη. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πολλούς. Μας ακούτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Cosmos Radio. Ακούτε από την τηλεόραση και το Cosmos και φυσικά το Cosmos Jazz. Με τις ωραίες jazz μουσικές μελωδίες 24 ώρες το 24ωρο, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι είναι και ό,τι γίνεται. Ανεβαίνει και ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μπορείτε να το κλείσετε δωρεάν ανά πάσα ώρα και στιγμή και πολύ περισσότερο αν την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, θα σας πω σε λίγο. Καλό είναι να μπαίνετε λοιπόν στα social media, κυρίως στα Reels, γιατί εκεί μπορείτε να βρείτε ποιοι διαγωνισμοί τρέχουν, να στείλετε τα μηνύματά σας, να γράψετε το σχόλιο σας, like. Και αυτόματα αν κερδίσετε έρχεται μήνυμα κατευθείαν απευθείας στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκεστε και στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε εδώ, στην οθόνη του υπολογιστή μας και τα βλέπουμε αμέσως και απαντάμε.

Μας λέτε για το πάρτι, μας λέτε για το Cosmos Jazz και στέλνετε τους χαιρετισμούς σας. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά και στα δύο. Περάσαμε καλά και στο Cosmos Jazz φέτος για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρεθήκαμε δύο φορές στο φεστιβάλ, στο Cosmos Jazz. Μην νομίζετε, μ' αρέσει που λέω και Cosmos Jazz και με κοιτάει η Μαριλία και δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι Cosmos Jazz, είναι Jazz Festival της Τεχνόπολης. Αλλά έτσι όπως το κάνουμε κάθε χρόνο και να πούμε ότι είναι Cosmos Jazz, εντάξει, okay, είναι άλυτα συνδεδεμένο και με το Cosmos. Φυσικά γελάει και η Μαριλία. Το παρουσιάζει ο Μιχάλης ο Καμάκας, ήταν φέτος, ήταν και όλοι εκεί επάνω στη σκηνή. Καλησπέρισε και ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και όλα αυτά φυσικά προς τη μην και στη μνήμη μάλλον του μεγάλου Γιώργου Χαλονίτη, ενός ανθρώπου που το όνομά του ήταν άλυτα συνδεδεμένο με το φεστιβάλ. Υπάρχουν, ξέρετε, φορές που το νιώθουμε τόσο πολύ δικό μας αυτό το φεστιβάλ, που αν το πούμε και Cosmos Jazz Festival, εντάξει, δεν θα μας παρεξηγήσει κανένας και φυσικά ούτε και οι ίδιοι οι διοργανωτές. Από την άλλη, λοιπόν, στο Jazz Festival που έκλεισε φέτος 25 χρόνια. Βρεθήκαμε εκεί φέτος δύο φορές. Και βρεθήκαμε δύο φορές και στην ελληνική και στην ξένη παρουσία και σε μία από τις ξένες πολύ δυνατές μέρες. Αν και εγώ πιστεύω ότι το φετινό, κάνοντας μία αποτίμηση και μιλώντας και με κόσμο αυτές τις μέρες για το Festival Jazz στην Τεχνόπολη, η αλήθεια είναι ότι όλοι πραγματικά έμειναν ικανοποιημένοι όχι μόνο από το πρόγραμμα, από την επισκεψιμότητα, αλλά και από το σύνολο. Εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι ένα από τα φεστιβάλ που θα πρέπει να είναι στο top jazz list αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό και τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα εγνωσμένης αξίας και δεν είναι πειραματικά σχήματα μόνο και μόνο για να πούμε ότι πάμε κάτι να ακούσουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο χτίζεται με τα χρόνια και με τον καιρό. Όλα αυτά για το Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από την άλλη, για το πάρτι μας, δεν νομίζω ότι δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς, όλος ο κόσμος αυτό το απέδειξε. Θεωρώ ότι πρέπει να είχε τον περισσότερο κόσμο από ποτέ, ανεξάρτητα αν ήταν τρίμερο, ανεξάρτητα αν είχε και το τελικό του Champions League. Μην νομίζετε, όλα αυτά επηρεάζουν. Όμως η Ροζάνα Μαϊλάν ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Χορέψαμε όλοι. Θέλω να πιστεύω και σίγουρα θα γίνει αυτό με την αρρωγή όλων ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνουμε πολλά πράγματα και για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο δικός μας κόσμος, ο Κόσμος 93,6. Πάμε να ακούσουμε το άλμπουμ που περιμέναμε καιρό, το καινούριο άλμπουμ, το νέο άλμπουμ του Peter Frampton. Με αρκετές συνεργασίες, εδώ ο Peter Frampton μοιράζεται το μικρόφωνο και το στούντιο με την Sheryl Crow.

είναι το Breaking the Mold, ο Peter Frampton. Παρέα με τη Σέριλ Κρό έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Peter Frampton, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, και όσες φορές έχω δει και τον έχω ακούσει να μιλάει, είναι, πρέπει να είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε την μουσική εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα μέσα του 60, επηρεασμένος αφενός μεν από τον ήχο των Beatles, του Cliff Richards και των Shadows και φυσικά του Buddy Holly, αν και ο πατέρας του του είχε βάλει, ξεκινώντας τις μουσικές, και ήταν ένας από τους λόγους που έπαιξε κιθάρα, τις μελωδίες και τις ηχογραφήσεις του Django Reinhardt. Από εκεί ξεκίνησε στην μουσική. Άλλοι τον γνώρισαν με τους Humble Pie, άλλοι φυσικά με την μπάντα του Ringo Starr and His All Stars Band, και βέβαια με την προσωπική καριέρα.

με ένα live album το οποίο τότε πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Επιστρέφει λοιπόν με το Carry the Light, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό album και αυτό το έλεγαν και πολλοί κριτικοί και στέκομαι λίγο στον Peter Frampton, έχω λόγο που σου το λέω. Πρώτα απ' όλα γιατί θα βγει σε περιοδία, έχει καιρό να βγει σε περιοδία. Δεύτερον, το album το έκανε παραγωγή ο γιος του, ο Julian Frampton. Παίζει μέσα εκτός από τη Sheryl Crow, ο Bill Evans, ο Tom Morello, παρακαλώ, κιθάρα, και ο μεγάλος θρύλος και κολλητός του φίλος, ο Graham Nash, από τους Crosby, Stills, Nash & Young. Όλα αυτά για τον Peter Frampton, αλλά και για την Sheryl Crow, μέλος του Rock and Roll Hall of Fame από το 23. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, γιατί φίλες και φίλοι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τις 8.30.

0: σαν.
1: Κόσμος 93,6.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην Avantgard στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο John Lennon Gonda και το Doctrine of Love. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, που μας κάνετε ακρόαση. Για την ακρίβεια, πολλούς χαιρετισμούς στο New Jersey. Και μου λέτε, επειδή έλεγαμε πριν για τον Peter Frampton, ότι σήμερα θα κάνει πρεμιέρα, γιατί σήμερα γίνεται το Tribeca Film Festival στην Νέα Υόρκη. Και σήμερα λοιπόν το βράδυ, προφανώς με τη διαφορά της ώρας, θα προβληθεί ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με τον απλό τίτλο Frampton. Το βρήκα, το είδα, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το λέτε. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Τζέρσι και στην Νέα Υόρκη. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που καταγράφει την ιστορία της ζωής του Peter Frampton. Είναι μια ταινία, είναι αυτό που είπαμε, που τιμάει την 50η επέτειο από το bestseller album του μουσικού Frampton Comes Alive. Η ταινία που σκηνοθετείται από τον Rob Arthur, ο οποίος ήταν και αρχηγός της μπάντας, ο πληκτράς και ο τραγουδιστής του Peter Frampton τα τελευταία 20 χρόνια. Και φυσικά θα πρέπει να λέει τι έγινε στο Frampton Comes Alive και σε αυτήν την ενδοσκόπηση της τελευταίας του περιοδίας, όπου ο Frampton δημιούργησε ένα ροκίδωλο. Πώς έπεσε και πώς ανέκαμψε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από το 1970 που έκανε παγκόσμια αίσθηση, μέχρι τα ταραμένα χρόνια που δοκίμασαν την τέχνη, την ταυτότητα αλλά και την ανθεκτικότητά του. Πάμε μια πόρτα μέχρι τη Γαλλία.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ποτέ βγει η ανακοίνωση ότι ο Teddy Swims έρχεται στην Ελλάδα. Μόνο αυτό έχω να πω. Όχι ότι ξέρω κάτι και δεν σας το λέω. Αν ήξερα κάτι θα σας το έλεγα σίγουρα. Gone, gone, gone λοιπόν. Κάνει περιοδία ο Teddy Swims, αλλά δεν περνάει από τη χώρα μας. Δεν ξέρω καν αν θα περάσει από την Ευρώπη. Βέβαια, ο Teddy Swims συχνά πυκνά βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία. Κάνει περιοδίες και ούτως ή άλλως το tour του είναι γεμάτο και το φετινό. Εδώ τον ακούσαμε με τον Γάλλο beatmaker, μίξερ και παραγωγό, με τον Νταβίτ Γκέτα και με την Don Senai από την Αυστραλία. Στο Gone Gone Gone. Και αυτός είναι ένας ήχος που μας παραπέμπει στα 60's και στα 70's. Θυμίζει Dusty Springfield, θυμίζει Motown, θυμίζει Cyrielle, θυμίζει διάφορα πράγματα. Loaded Honey με τη Lydia Kito.

Αυτή είναι η Maribou State. Και Maribou State είναι το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που μας έρχονται από την Μεγάλη Βρετανία, εδώ παρέα με την Holly Walker, να ερμηνεύουν μια παλιά επιτυχία των Clark 4 μάλλον, όπως ήταν το Spooky στην πρώτη version, αλλά μετά βέβαια έχει διασκευαστεί άπειρες φορές. Και τραγούδια μας παραπέμπουν στο καλοκαίρι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τον ήχο του καλοκαιριού όπου και αν βρίσκεστε, γιατί το καλοκαίρι αρχίζει και το Summer Radio επιστρέφει στο Ερτέκο με Πηξίδα, το δεύτερο πρόγραμμα, και το Cosmos 93,6, που ενώνουν για άλλη μια φορά τις μουσικές τους δυνάμεις και δημιουργούν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο με τους ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Ερτέκο λοιπόν, και φτιάχνετε το soundtrack του καλοκαιριού μεταξύ άλλων.

Too long. Αυτός είναι ο Κλάους Βάλντεκ. Ο Αυστριακός που έχει κλείσει πια τα 60. Βάζοντας την ambient και τον down tempo με το electro swing εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας, ο Βιενέζος. Και εμείς με τον Ανδρέα Σαμπάιο θα πάμε μέχρι τις 9. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Butterfly, αυτός είναι ο Zac Brown με την πάντα του εδώ παρέα με την Dolly Parton από το άλμπουμ του Zac Brown που ηχογραφήθηκε πέρυσι και έχει εκλεκτούς καλεσμένους. Έτσι είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερο και μελωδικό, γιατί σήμερα το πρωί στο Nashville ξεκίνησε το CMA Fest, το μεγάλο φεστιβάλ της μουσικής, ένα τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με επίκεντρο την Country που διοργανώνεται κάθε Ιούνιο από το CMA στο κέντρο του Nashville, σε πάρα πολλές σκηνές, με αποκορύφωμα φυσικά το μεγάλο live που γίνεται στο Nissan Stadium, το μεγάλο στάδιο όπου θα μαζευτούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και μέσα και απ' έξω, γιατί υπάρχουν και οθόνες έξω. Ένα φεστιβάλ το οποίο, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε το 72 με την ονομασία Fun Fair, μια εκδήλωση που προσελκύει πάνω από 350 καλλιτέχνες καταγεγραμμένους, έτσι, γιατί ανεπίσημα τραγουδάνε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και όλα τα μπαρ και τα πρόμο τους που γίνονται μέσα, είναι άπειρα πραγματικά, και κυρίως τα έσοδα από αυτό το φεστιβάλ, από το CMA Country Fest, το Summer Fest, είναι χρήματα που διατίθονται κυρίως για προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολείου μέσω του φιλανθρωπικού βραχίωνα του CMA, του Ιδρύματος της Ακαδημίας της Country Μουσικής. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εδώ στον κόσμο σε 93,6 παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα είναι 5η, 4 Ιουνίου, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Concrete Blonde. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, να ακούσουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ όμορφο μεξικάνικο φεγγάρι. Αν και το φεγγάρι που μπορούμε να δούμε στην Ελλάδα, είτε όταν έχει πανσέλινο, είτε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, νομίζω ότι είναι αξεπέραστο. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Underneath the Mexican Moon. Αυτή είναι η Concrete Blonde. Concrete Blonde από την Καλιφόρνια, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που είχαν κάνει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Έχουμε social media, έχουμε Instagram και Facebook. Μας κάνετε follow και like. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το stand-up comedy, την παράσταση των Sushi Mango. Όχι, λάθος. Είχαμε μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Δυστυχώς έχουμε στο Instagram, λάθος, έχουμε προσκλήσεις για το live των Tonic Water στο Gazarte Roof Stage, όπου ότι τελειώνει λοιπόν η κλήρωση αύριο. Αύριο το μεσημέρι και το Σάββατο είναι το live των Tonic Water. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, αυτές τις μέρες, όπως και το live του Armand Hammer στο Gazarte Ground Stage το Σάββατο. Ωραία πράγματα, ωραίες προτάσεις, οπότε καλό είναι να μπαίνετε στα social media. Αυτόματα κοιτάτε, βλέπετε, γράφετε κάτω από τα reels και όχι από τα posts, από τα reels, και αυτόματα, εάν κερδίσετε, νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας και τσατάρουμε μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Γράφετε μηνύματα, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, στον κόσμο, μπορούμε να δούμε τα μηνύματά σας. Αυτόματα εδώ τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και απαντάμε. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι σήμερα ήταν η μέρα όπου εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ μαζεύτηκαν δημοσιογράφοι, άνθρωποι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι του αθλητισμού γενικώς, για να παρουσιαστεί αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά το μεγάλο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Και αυτό γιατί το λέμε? Το λέμε διότι έγινε σήμερα μια εκδήλωση, μια παρουσίαση εδώ στο ραδιομέγαρο, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θεωρείται ότι είναι και η μεγαλύτερη γιορτή του κόσμου. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει πρώτα απ' όλα η μπάλα. Από την άλλη όμως, η Eraspor και η Ερτένα θα μεταδώσουν όλα τα παιχνίδια και τα 104 παιχνίδια που θα γίνουν φέτος του Μουντιάλ στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέξικο, με μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων και με 24-ωρα προγράμματα και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Οπότε εάν για κάποιο λόγο θέλετε ή δεν μπορείτε να δείτε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, γιατί με τη διαφορά της ώρας αυτά θα είναι νύχτα και βλέπω κόσμος να ξενυχτάει κατά τις 5 το πρωί, άμα παίζει καμιά Βραζιλία ή καμιά Αργεντινή ή καμιά Γαλλία, θα δείτε κόσμο να ξενυχτάει εκείνη την ώρα με πατατάκια, τσιπς, καφέδες και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Γιατί, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ δεν πάβει να είναι Μουντιάλ. Αλλά βέβαια υπάρχει και το On Demand μέσα από την Netflix. Σίγουρα θα δείτε οτιδήποτε, θα δούμε ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Διακογιάννης, είναι το άθλημα που ενώνει φίλους, κόσμο, οικογένειες, λαούς, τους πάντες. Libertés FM, αυτός είναι ο Ντιόγκο Ράμος.

Τι ωραίος ο Διόγκο Ράμος εδώ με την πία στο Liberté ZM. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε φίλες και φίλοι μια βόλτα στο Τέξας. Στο Τέξας για να συναντήσουμε το Freddy Fender. Ο Freddy Fender γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937. Ήταν 4 Ιουνίου. Φύγε το 2006. Ένας από τους πιο μεγάλους και γνωστούς, όχι τόσο στη χώρα μας, τραγουδιστές όχι μόνο της country αλλά του τεχάνο music. Και το λέω αυτό διότι ο Freddy Fender ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τη solo δουλειά του και μέσα από τους Texas Tornadoes και αργότερα από τους Lost Super 7 ήταν ο άνθρωπος που ένωσε το Tex-Mex μαζί με την country, τη rock, το rockabilly, αυτό που ονομάστηκε Swamp Rock, το οποίο αργότερα το έφτιαξε και το άπλωσε σε όλη την Αμερική το συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival και φυσικά αυτό το Tex-Mex style που πήραν όλοι οι καλλιτέχνες από μετά τη δεκαετία του 50, το 70, το 80 και ό,τι ακούμε σήμερα στο Tex-Mex αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια δισκογραφία σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στον Freddy Fender. Δύο ήταν οι άνθρωποι, ο ένας ήταν ο Φλάκο Χιμένεθ, αλλά ο Φλάκο Χιμένεθ έμενε στο Τέξας, ο οποίος όμως ήταν αμυγός Μεξικανός, και ο Freddy Fender, ο οποίος, ο Huerta, ο γνωστός, ο οποίος γεννήθηκε το 37 στις 4 Ιουνίου στην Αμερική. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γεννημένος στο Τέξας, στο Σαν Μπενίτο. Αυτά λοιπόν, και κρατάω γιατί έβγαλε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα crossover hit το 1975 και ήταν και το πρώτο μεγάλο mainstream breakthrough τραγούδι το οποίο έκανε, το οποίο βγήκε από τα μονοπάτια της country, η οποία country στη δεκαετία του 70 δεν ήταν γνωστή, όχι στο ελληνικό κοινό, στο ευρύ αμερικάνικο κοινό, δηλαδή δεν την είχαν καν σε επίσημες λίστες. Αυτό όμως ήταν ένα τραγούδι το οποίο μπήκε μέσα στο country chart και πολύ περισσότερο μπήκε νούμερο 1 στο Billboard chart. Τεράστιο τραγούδι. Before the next teardrop falls. Ο Freddy Fender.

Είμαι το Ρικ Τρεβίνο, ήταν φυσικά και ο Ραούλ Μαλό. Για να δείτε πόσο κοντινή είναι η ήχη. Και ήταν μάλιστα και πάνω σε αυτό το άλμπουμ το 98, όπου κέρδισαν και το Grammy για το ομώνυμο του άλμπουμ, το All Super 7.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 2 Ιουνίου. Αφιέρωμα Μήνος Βολανάκης. 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου. Συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συναυλία Δημήτρη Σταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στου χορού Τα Βήματα. Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Συγκλονιστικός, έτσι. Ματιές Εντίδ, εδώ παρέα με τον ο λεγόμενος M, όπως τον ξέρουν στη Γαλλία, με την Κλάρα Λουτσιανή. Και όταν μπαίνει μέσα αυτή η τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ, φίλες και φίλοι, ξεκαθαρίζει πραγματικά το τοπίο. Αν έχετε δει τον Ιμπραήμ Αλούφ, εντάξει, κάποιοι τον είχαν δει στο Λυκαβητό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει. Εμείς τον είδαμε, εγώ πρώτη φορά τον είχα δει βασικά στον Καζάρτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά η συναυλία του τότε στο Ηρώδιο ήταν πέρα για πέρα συγκλονιστική. Ο Ιμπραήμ Αλούφ λοιπόν παρέα με το Ματιές Εντίδ. Ο Ματιές Εντίδ έκανε καριέρα και ξεκίνησε αυτός ο πολυοργανίστας μουσικός με τους Μάμο Μάλι, την γαλλική μπάντα που την ακούμε ούτως ή άλλως εδώ στον κόσμο από το 2005-2006. Εκεί εδρεώθηκε και αργότερα ως πολυοργανίστας έχει τραγουδήσει και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, βάζοντας και τη ροκ σε ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6, πάντα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Don't Walk Away, Double Tiger, παρέα με τους Sly and Robbie. Sly and Robbie έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά σίγουρα είπαμε, τα τραγούδια, τα remix που έχουν κάνει Sly and Robbie πρέπει να είναι στο κομμάτι της reggae και του dubstep, πρέπει να είναι τα περισσότερα στον πλανήτη. Πρέπει να έχουν βάλει συνεργασίες και συμμετοχές, κρατηθείτε έτσι, περίπου σε 20-22.000 κομμάτια. Οπότε ένα από αυτά είναι και το Walk Away των Double Tiger, ένα τραγούδι το οποίο μπορείτε να βρείτε και στο Spotify στον προηγούμενο μήνα, στο Μάιο, αλλά δεν μας λέει κάτι αυτό, στο Κόσμος και στο προφίλ Κόσμος Radio. Μπαίνετε, βλέπετε και ακούτε τις επιλογές για τους μήνες που τρέχουν. Για το μήνα Μάιο λοιπόν είχαμε μέσα αυτήν την μελωδία και αυτό το τραγούδι, ένα από τα τραγούδια, το Walk Away, ένα από τα τραγούδια που είναι και προτάσεις, αν θέλετε, από τους παραγωγούς του Κόσμος για όλους εσάς να μπαίνετε με στη λίστα στο Spotify. Έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το 20 Best of κάθε μήνα, 20 Best of May λοιπόν για το 2026, με πολλά και όμορφα τραγούδια, και περιμένετε αυτές τις μέρες που θα κυκλοφορήσει φυσικά και η νέα μας λίστα για τον μήνα Ιούνιο. Better me for you. Αυτός είναι ο Max McKnown.

Stranger with Myself. Αυτός ένας τραγουδιστής που για μένα καλά έκανε και μπαίνει μέσα στη διαδικασία να τραγουδήσει αυτό που ονομάζεται, πώς να το πούμε, μπαρόκ, να το πούμε ότι ονομάζεται theatrical, να πούμε ότι βάζει ο Rufus Wainwright όλο αυτό τον ήχο και τα τραγούδια του Kurt Weill. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει με πολύ μεγάλη ορχήστρα, να μπει μέσα στο στούντιο και να κάνει πραγματικά αυτό που μπορεί, γιατί οι φωνητικές του ικανότητες, ιδιότητες και οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Τον έχουμε δει και στη χώρα μας εξάλλου, αλλά και στο Μέγαρο Μουσικής πριν από μερικούς μήνες. Θεωρώ ότι έχει κάνει την καλύτερη δουλειά πραγματικά. Κούκο και Ελ Κορασόν από το τελευταίο του άλμπουμ. Με καταγωγή από το Μέξικο, αλλά μένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στην Καλιφόρνια στο LA.

Αυτή είναι η Κέντρα Μόρις. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Σταδάμ με μουσικές, με τραγούδια, την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την επικοινωνία. Και μελωδικά, let's take our time. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη, να την ακούσετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρετε, είναι ότι πρέπει να είστε στη βεράντα, να έχετε βάλει να πιείτε κάτι, γενικά να έχετε κλείσει τα φώτα ή οτιδήποτε για να ακούτε Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτές τις μέρες εγώ αυτό κάνω και νομίζω ότι είναι η καλύτερη παρέα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα, 12 με 2, Δήμητρα Κακαβουνάκη. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη, με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Ένα νέο electro swing anthem του Power of Stella Black Lilies. Κάπως έτσι άνοιξε εκπομπή. Και αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Sky Newman. Ένα κορίτσι μόλις 22 χρονών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εργοστάσιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βγάζει ολοκληρωμένες φωνές. Που ναι, θυμίζει λίγο Amy House, θυμίζει λίγο Adele. Αγαπάει πολύ η ίδια, όπως έχει δηλώσει τον Bob Marley, τον Eminem. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Και ο Γκαμπριέλ Ογκίστο εδώ, που και αυτός θυμίζει Σεμπάστιαν Τελιέ λίγο με τη μουσική του. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, που δεν θυμίζει κανέναν. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να πάμε.

αύριο στο Universe stand-up comedy, Sushi Mango. Και το Σάββατο 6 Ιουνίου, δύο live του Gazzard, ένα στο Roof Stage και ένα στο Ground Stage. Armand Hammer και Tony Walter.

γενέθλια σήμερα το 78 ο Πακίτο Ντε Ριβέρα, Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέρα Φιγκέρας, Κουβανός, Αμερικανοκουβανός, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Ήταν μέλος της καταπληκτικής μπάντα Ιρακέρε. Με ένα πάρα πολύ smooth σαξόφωνο. Ξέρει να συνδυάζει Latin Jazz με κλασική μουσική. Από το άλμπουμ 1992 Who's Smoking? I Mean You.

Λέο Φαλ και το δυναμικό του σαξόφωνο. Συνεργάζεται με το Φολαμούρ και κυκλοφορούν ένα EP με τίτλο Dance Mediterranean. Αυτό το ζουμπί στα φορητικά η Φλάβια Κοέλιο.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Νουέστρο Μπολέρο, Πακίτο Ντεριβέιρα, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 48 στην Αβάνα. Μεγάλωσε με Duke Ellington και Benny Goodman. Και στα 5 ξεκινά να παίζει βεβαίως σαξόφωνο. Ezra Collective μαζί με Pasha Lue, Only Love.

μια ιστορική μπάντα, The Mamas and Papas. Και η μόνη που ζει σήμερα είναι η Μισελ Φίλιπς. Κλείνει σήμερα το 82. Θεωρεί το καλύτερο σοπράνο για την εποχή, σαν φωνή, για pop μουσική. Γέννημα Θρέναλο, Long Beach, Καλιφόρνια. Η οποία βεβαίως συνυπογράφηκε αυτό το California Dreaming, την τεράστια επιτυχία των Mamas and Papas. Κυκλοφόρησαν 5 studio album. Και όταν διαλύθηκαν, συνέχισε καριέρα στο κινηματογράφο η Μισελ Φίλιπς. Με μεγάλη επιτυχία.

Jack Savoretti, Do It For Love. Αλέσια Κάρα μαζί της Νόρα Τζόουνς. Καναδάς Αμερική, σύμπραξη.

Η Αντζελίκη Τζο τραγουδούσε You Can. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ούτε δεν έχουμε συνηθίσει να τραγουδάει έτσι τέτοιες μπαλάντες και όλο στα αγγλικά. Love Bites Back, Lucent μέχρι τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλλαξε καν και εκδοχή του What the Reason For It. Ο David Byrne έρχεται 21 Ιουνίου. Yeah. Στο Μεξικό θα είναι μαζί του η Νατάλια Λαφουρκάδε, εξού και αυτή η βερσιόν. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, σύνδεσατε εδώ τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ 5η 4 Ιουνίου.

Ο ανεπανάληπτος Lou Rawls 1976 και ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε ακόμα και σήμερα, όχι με νοσταλγία αλλά με πολύ αγάπη. You never find another love like mine. Πακίτο De Rivera για τη συνέχεια μαζί με New York Voices, Claudio Roditi, Brazilian Dreams album του 2002. Κλείνει σήμερα τα 78 ο Φρανσίσκο Ντε Χεσούς Ριβέιρα Φιγκέρας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Ezzy από τη Νότια Αφρική.

ένας άξιος απόγονος της οικογένειας Marley, κλείνει σήμερα τα 30, είναι ο Skip Marley. Είναι ο γιος του David Minto και της Σεντίλα Marley. Έχει πάρει ήδη 2 Grammy βραβεία. Εδώ μαζί με τη Χέρ τραγουδούσε Slow Down. Καινούρια δουλειά, Joe Quinones, Don't Let Go.

Λοιπόν, η άλλη μεγάλη επιτυχία βεβαίως Mamas and Papas ήταν το Dream a Little Dream of Me. Όλα αυτά για την τραγουδίστρια των Mamas and Papas, η οποία ήταν, είναι η μόνη επιζών από την μπάντα αυτή τη σπουδαία. Και βεβαίως αυτό είναι ένα εξαιρετικό lullaby.

Strange Things, CTK από τη Γαλλία, βεβαίως πατημένη πάνω σε ένα σαμπλάκι από τις γνωσιές του Eric Satie. Hermanos Gutierrez μαζί με Jack Jacks Johnson. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαμνάκη μέχρι και τις 2. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Negaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παιδιά έρχονται από το Los Angeles και δεν φοβούνται να τζαμάρουν και με άλλους μουσικούς. Ονομάζονται Λαλόμ και δώσκανε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ λοιπόν, οι οποίοι αγαπάνε το σερφ και τις υπνοτικές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

We Dance. Και κάπως έτσι περνάμε τον Ατλαντικό, φτάνουμε στο υγρό υπόγειο του Will Dory, ο οποίος κατά τα άλλα στη σκηνή ονομάζεται Skin Shape. Πριν από χρόνια έγραψε αυτό το 45.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Ο Γκίτκιν κάνει βόλτες και εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι μαζί με το ποδήλατό της στις μουσικές μας.

Φέτος το 2025 και σε εντελώς Latin φάση, η Maula Records ηχογραφεί αυτό το ηλεκτρόνικα μπόμπα και το κυκλοφορεί ως τέτοιο. Η κούμπια, boombox, φτιάχνουν τις μουσικές, βάζουν και τον κεραυνό στο εξώφυλλο. Ηλεκτροτσίκα μπόμπα είναι το κομμάτι που λειτουργεί και ως πέρασμα.

πέρασμα για να φτάσουμε πού, στην IT δηλαδή. Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τιγκαρσόν το οποίο σκάει με τη στόχη.

μπορούσε να το λένε Peanut Fendor ή καλύτερο El Manicero. Όμως το συγκεκριμένο Sky Meteos Africa Tango Jam και το φτιάχνει ο

για να φύγουμε. Γιατί η Τζαμέικα μας καλεί μαζί με τον Άλβιν Τάιλερ, ο οποίος το άλμπουμ του Mambo Calypso έχει αυτό εδώ το Peanut Vendor.

Sensational Roots, όπως και τίποτε, η Soundway Records με έδρα το Λονδίνο να τα ανατυπώνει. Και εδώ ο Calypso Zest φτιάχνει τις μουσικές του, ήχη από το επαναστατημένο Trinidad πίσω στο 1970 και 80. Και εδώ μια περίφημη συλλογή που μαζεύεται από την Soundway Records προκειμένου να μας αφυπνίσει. Μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Καΐσο Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

για να φτάσουμε σε αυτόν τον μελωδό, ο οποίος ονομάστηκε Τσις Λόπεζ ή αλλιώς Νάρκισο Λόπεζ. Αγάπησε πολύ τη ρέγγε μουσική και πίσω στο 1982 έφτιαξε αυτές τις μουσικές στην Πορτογαλία όλα αυτά. Τσις Λόπεζ, Stranger, Ζακαντέμ Τραμπόι είναι το κομμάτι.

βρίσκεται στο Βερολίνο. Εκεί ηχογραφεί αυτή τη μελωδία. Για την ακρίβεια, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Bass Remix. Κρύβεται στα remixes του Μολόνο αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

Από τη Λισαβόνα ξεκινάει και ο Ρόκι Μαρσιάνο. Μην κοιτάς που έφτασε στο Άμστερνταμ. Πριν από κάτι χρονάκια φτιάχνει αυτό εδώ το edit, το οποίο και αποκαλεί Μουνάνα.

Ξέρετε πως οι sites tapper είναι μια παλιά ιστορία. Ξεκίνησαν από την Μποκοτά και δεν νομίζω πως έφυγαν κιόλας. Ποτέ. Οι μουσικές τους μας κάνουν παρέα από το 1996 και εδώ είναι μαζεμένα όλα. Στο νούμερο 15 όλα τα καλά από το 1996 και έως το 2011. Άχαστο αυτό το κίτρινο εξώφυλλο, the best of, και οι sites tapper στο Deja.

0: Είναι και ο Μανού, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να μας εκπλήσει. Εδώ πίσω στο χρόνο, αρκετά χρόνια για την ακρίβεια, έφτιαξε ένα παιδικό άλμπουμ και το είπε Σιμπερί με τε κοντέ. Η Σιβηρία πάντα μου άρεσε. Μέσα σε αυτόν τον κήπο ο Μανού ως κυπουρός. Dans mon jardin, το κομμάτι.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche.

bien. Dans mon jardin, moi je l'ai pas vue.

Και φτάσαμε στο Μάλι να συναντήσουμε τον Αμαντού, να συναντήσουμε τη Μαριάμ στην Μπαμακό, Dimanche. Το κομμάτι έρχεται ρεμιξαρισμένο από τον Καρίμ Ραϊχανή, ο οποίος επιβλέπει το ρεμίξ. Όσο για τον τίτλο του, έρχεται ως MBF.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο Τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως αλτέρνατιβ.

Εδώ είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Μόνο η αγάπη θα μας σώσει. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται οι Ezra Collective, που βγάλανε καινούριο σιγκλάκι από το επερχόμενο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, Because of Hope, για την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία. Ως εκ τούτου, ας το χαρούμε, γιατί ό,τι έχουμε είναι τώρα. Θα φύγω με τον El Rego και τους Commandos για αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Feeling You.

woman είναι να μην σου λάχει τέτοιο λαχείο. Και εδώ δεν φτάνει που είναι επαναστατημένη, έχει και τον αέρα της. Καταλαβαίνεις δύσκολα τα πράγματα. Η Apple Bustle and Out είναι που φτιάχνουν τις μουσικές και αυτή τη γυναίκα.

κώδικος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light.

Οι μουσικές των χαμένων ποιητών ή αλλιώς το άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφθάνει την Ιταλία και σμή του φαίνεται. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

άνθρωπος εμπιστοσύνης κοντεύει να γίνει ο Μπλουντέτο για μας εδώ. Ταξιδεύει μαζί με τον Ζωάο Σέλβα αλλά και όλους μας σε αυτό το μπάνιο ντε μαρ το οποίο και φτιάξαν μαζί.

περίφημη συλλογή και δισεύρετη Living in the Streets και το κομμάτι να έρχεται ως Gimme Shelter, Cal Chader.

Οι Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball μόλις κυκλοφόρησε.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος